0: Πώς έφυγε η ώρα?
1: Έφυγε, παιδί μου, και έρχεται άλλη μία.
0: Άρχιε άλλη μία, ναι.
1: Ε, βέβαια. Τι νόμισες?
0: Η αισιόδοξη πλευρά.
1: Δύο στην τιμή του ενός για σήμερα, Πέμπτη, παιδιά. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξενόπουλος μαζί σας 60 ακόμη λεπτά. Έτσι. Λοιπόν, είστε έτοιμοι, κυρία μου?
0: Πάμε.
1: Όπως πάντα.

0: Για πες, σαν λοιπόν, σήμερα.
1: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Ρέιμον Τσάντλερ το 1899.
0: Μάλιστα.
1: Άκου.
0: Εντάξει.

0: Το χι... Α. Α, δεν έχει σημασία αυτό.
1: Α, πριν
0: άλλο έχει σημασία.
1: Πριν από λίγα χρόνια. Πριν 5 αιώνες.
0: Ξεκίνησε να γράφει. Ο Ρέιμοντ Τσάρλ είναι διάσημο συγγραφέα αστυνομικών εθισορυμάτων. Όλοι έχουμε διαβάσει ένα στην παραλία.
1: Ναι.
0: Ξεκίνησε να γράφει γιατί απολύθηκε από τη δουλειά του λόγω αλκοολισμού. Ήταν καλό παιδί.
1: Ναι.
0: Και είναι αυτό που έχει δημιουργήσει το γνωστό detective Philip Marlowe.
1: Ποιος είναι αυτός?
0: Ο Ρέιμοντ Τσάντλερ. Ποιος είναι ο Φίλιπ Μάρλοου?
1: Ναι,
0: δεν μεταδίδω άλλο, αλήθεια.
1: Δεν το ξέρω, παιδί μου.
0: Αλήθεια. Mm-hmm. Λοιπόν, έγραφε πολλά σενάρια και για το Hollywood. Έχουν γίνει ταινίες από τα βιβλία του, από τον Alfred Hitchcock, από τον Bill Wilder. Και συνήθως τον Φίλιπ Μάρλοου τον έκανε ο Χάμφρι Μπόγκαρντ.
1: Α, αυτός εννοείς.
0: Ναι.
1: Και τώρα κατάλαβα.
0: Έμα και εσύ για τουρισμό νομίζω ότι έχεις έρθει.
1: Για τουρισμό. Μίλησες για τουρισμό.
0: Ναι, μίλησα.
1: Τώρα ευαίσθητες χορδές χτυπάς, γιατί υπάρχει έλλειψη σε καλά στελέχη τουριστικών επαγγελμάτων.
0: Αχ, εμένα όλες.
1: Μπορείς να σπουδάσεις λοιπόν εκεί, κορίτσι μου και αγόρι μου, και να γίνεις ένας πάρα πολύ καλός επαγγελματίας στον χώρο του τουρισμού. Αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, α, μην ξεχνάμε.
0: Okay. Έχουμε συμβόλαιο με τους Hot Hospitality.
1: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν, αν θέλεις να μάθεις περισσότερα, 2-10-96-40-117 για την Γλυφάδα.
0: 2-10-52-79-500 για την Αθήνα.
1: Ή αν θέλεις www.eekalpha.gr. Κλικ.

0: Έλα, να τους διευκολύνουμε και απόψε. Να τους δώσουμε μια ιδεούλα.
1: Έχεις τίποτα, γιατί έχω ένα κοτόπουλο στο ψυγείο δύο μέρες τώρα.
0: Ζωντανό?
1: Όχι, δεν μιλάει. Το έχω χτυπήσει κάτω.
0: Κοίτα, να σου πω, σε αυτή τη συνταγή. Συγγνώμη. Σε αυτή τη συνταγή,
1: ναι,
0: εγώ θα κρατήσω την παρμεζάνα. Τρελαίνομαι. Μπορώ να περάσω μόνο με
1: μόνο παρμεζάνα.
0: Παρ' όλα αυτά, μια συνταγή για το βράδυ, μιας και η Άννα έχει κοτοπουλάκι, παιδιά, φαντάζομαι ίσως και εσείς, αρκετές και αρκετοί. Μας λέει ο Γιώργος Δημητρακόπουλος από το cantinamag.gr που είναι κοτόπουλο με παρμεζάνα. Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μαρουλάκι,
0: ναι,
1: ψιλοκομμένο.
0: Μάλιστα.
1: Στήθος κοτόπουλο, εγώ έχω μπούτι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Σε φετούλες.
0: Μάλιστα.
1: Παρμεζάνα, πολύ.
0: Ναι.
1: Κρούτον.
0: Εγώ θα μείνω σε αυτό. Ναι.
1: Ναι. Κρουτών,
0: ναι.
1: Άμα δεν έχουμε κρουτών δεν πειράζει,
0: ναι.
1: Σπάμε παξιμαδάκια.
0: Παξιμαδάκι μου αρέσει.
1: Και σίζαρ ντρέσινγκ. Δεν το έχεις το σίζαρ ντρέσινγκ? Ό,τι και να έχεις στο σπίτι, αν το αραιώσεις με λιμονάκι και ξύδι, με ξύδι και λαδάκι.
0: Εγώ έχω
1: μαγιονέζα.
0: Όχι, παρεπιπτόντως έχω μπαρμπεκιου σος.
1: Όχι, μπαρμπεκιου σος.
0: Πάει.
1: Αραίωσε την λίγο, φίλε μου.
0: Εντάξει, θα την αραιώσω.
1: Είναι βαριά.
0: Άλλωστε είναι και καλοκαίρι. Δεν είμαστε κολλημένοι ένας με τον άλλον.
1: Ό,τι θες πάει. Ό,τι θες.
0: Και στο ντρέσινγκ. Thank you.

0: Ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Καλοκαίρι, παραλία, στη θάλασσα, πας να το απολαύσεις.
1: Τα νεύρα σου μετά.
0: Τα νεύρα σου. Τεντώνουνε. Καλά κάνεις και διακοπάρεις με μεγάλη παρέα και προφανώς εφόσον είστε πολλοί δημιουργείτε και σούσουρο, γέλια και πειράγματα.
1: Ναι, αλλά μέχρι ένα σημείο όμως.
0: Ναι παιδιά τώρα, γιατί εντάξει, εγώ το καταλαβαίνω, ιδίως όταν είναι νέα
1: είναι
0: παιδιά.
1: Είναι νέα παιδιά, ναι, αλλά ακούμε τα σωψυχά, τα σωψυχά τους δίπλα, δηλαδή, εντάξει.
0: Ναι, μερικές φορές ξεφεύγουν κιόλας, δεν με πειράζει, μαθαίνεις πράγματα.
1: Η αλήθεια
0: αλλά
1: είναι.
0: Αλλά τη στιγμή που θέλεις λίγο να κλείσεις το βλέφαρο και να ηρεμήσεις δίπλα παραθύνα λος που λέγαν και οι αρχαίοι Αμερικάνοι.
1: Πότε είπες τώρα.
0: Εντάξει, όλο εκείνο το σούσουρο, τέλος πάντων. Λοιπόν. Τώρα, μη μας κάνεις λέει να συγχαθούμε την παρέα σου.
1: Ναι, που... η αλήθεια είναι μην είμαστε μόνο στο μιλητό, γιατί τα παιδιά τρέχουν, πετάνε νερά, ναι. Παίζουν ρακέτες
0: αυτό
1: δίπλα σου, Παναγία μου. Λοιπόν, πετάνε άμμους.
0: Έτσι. Γι' αυτό λοιπόν παιδιά, τέλος πάντων, αν θέλετε να κάνετε τέτοιες τρελίτσες, σεβαστείτε λίγο εμάς τους λίγο μεγαλύτερους.
1: Ναι.
0: Ίσως και πιο συντηρητικούς, ίσως και λίγο παράξενους να μας πείτε. Ναι. Αλλά εντάξει.
1: Να μην πολυενοχλούμε ένας τον άλλο.
0: Έτσι.
1: Καλά να περνάμε, ναι. Αλλά να μην πολύ ενοχλούμε.

0: Πάμε προς το τέλος και πριν δούμε το τραγουδάκι που είναι φινάλε για την μουσική ενότητα, πρέπει να δούμε σίγουρα κάτι πάρα πολύ σοβαρό που το έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το θυμίζουμε.
1: Γιατί ο χρόνος περνάει.
0: Έτσι, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη σχολή ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στη χώρα. Με ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών, κρατικά αναγνωρισμένο πτυχίο και δυνατότητα διεθνούς πιστοποίησης. Παρακαλώ, γιατί μιλάμε.
1: Γιατί μιλάμε όπως πάντα για τις σχολές ανώτερης εκπαιδευτικής κατάρτισης Α. Ναι, και μπορούμε να κλείσουμε ακόμα και επίσκεψη σήμερα καλώντας το 210-5279-500 για Αθήνα.
0: 210-96-40-117 για Γλυφάδα.
1: Ή με ένα κλικ στο www.ekalpha.gr.
0: Και πάμε τώρα το Greece. Ίσως το ξέρουν αρκετές και αρκετοί και πιο νέοι, γιατί έχει παιχτεί αρκετές φορές.
1: Βέβαια.
0: Αλλά
1: και στο θέατρο.
0: Ναι, το κινηματογραφικό. Γιατί υπήρχε αρχικά το Grease το θεατρικό musical του 1971.
1: Μάλιστα.
0: Με μουσική, στίχους και ένα βιβλίο των Jim Jacobs και Warren Casey. Ήταν ιστορία αυτή.
1: Ναι.
0: Πήρε το όνομά του το θεατρικό από την υποκουλτούρα των νέων της εργατικής τάξης των Ηνωμένων Πολιτειών της δεκαετίας του 50, που ήταν οι Greasers. Γενικά το αρχικό και το θεατρικό δεν είναι ένα τόσο πολύ, ας πούμε, light πράγμα μέσα σε ένα κολέγιο με κάποια παιδάκια, τέλος πάντων,
1: που είναι όλα
0: πολιτική,
1: καλά, όλα γλυκά,
0: που κάνανε έτσι κάποιες φασαριούλες, κάποιες μαγκές.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ πιο σκληρό το θεατρικό.
1: Α.
0: Παρόλα αυτά έγιναν διασκευές στο σενάριο και στο μυθιστόρημα.
1: Για να γίνει λίγο πιο εύπεπτο.
0: Για να γίνει λίγο πιο,
1: πιο light.
0: Έτσι. Το Grease. Με Τζον Τραβόλτα και Ολίβια Νιούτον-Τζον.
1: Και τι θα ακούσουμε.
0: Περίμενε. Περίμενε.
1: Α,
0: μην βιάζεσαι.
1: Συγγνώμη.
0: Λοιπόν, το τι θα ακούσουμε, παιδιά, είναι το Summer Nights. Ωραίο.
1: Ωραίο.
0: Ναι.

0: Ωραίο ήτανε. Summer nights, τραγουδάω.
1: Ακόμα παίζεται.
0: Ναι.
1: Παίζεται σε κάποιους κινηματογράφους και θερινούς, τέλος πάντων.
0: Είναι ωραίο καλοκαίρι.
1: Ωραίο, ωραίο. Λοιπόν, τελειώσαμε όμως, φιλενάδα.
0: Για σήμερα.
1: Έτσι. Δύο στην τιμή του ενός και σήμερα μαζί σας ήταν η Άννα Κουβάρα και ο Ηλίας Ξενόπουλος.
0: Και ηρωικά μαζί μας ο Κώστας Γεωργακόπουλος στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας η Βασιλεία Πέτρου.
1: Φιλιά πολλά παιδιά, όπου και να είστε να περνάτε όμως.

0: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
0: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης. Αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.

Ίκαρος εσύ, φτερά της σιλικόνης. Άπλωσες τα κουλά, έξω παπλώματος ξαπλώνεις. Στα πιαστά, στα χρυσά.

0: καρούσες η φτερά τις σιλικόνες. Άπλωσες τα κουλά έξω παπλώνα τους ξαπλώνες. Στα πιάστα, στα χρήστα ξαμώνες. Στα πιάστα, στα χρήστα ξαμώνες.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

έκλαψα γυρνώντας. Όλα άλλαζαν σκληρά. Με ματωμένα ξηράφια ο αέρας χτυπά. Κάνει κρύο. Όλα τέλειωσαν πια.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
7: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
8: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
9: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

πάντα βρίσκονται δύο-τρεις που ξέρουνε καλύτερα από σένα τη ζωή σου. Είναι όσοι ζουν στις ρεματιές μες ουρανής και περπατήσανε μαζί στην κόλασή σου.

0: τη λάσπη. Δεν έχουν όνομα μητέ κορμί και μητέ αγάπη.
1: Ζητιάνοι του έρωτα, στρατιώτες στη μεθόριο, τους κουβαλάει και ένα τρία.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
3: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
3: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
3: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
3: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
4: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
5: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό!
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρεθι!
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
8: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργή ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
7: Europlan. Η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan. Καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κουνδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisseggo, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Κρέτα Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Κρέτα Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410-28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Κρέτα Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
4: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
5: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτη.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

τη βραδύ σε περιμένω. Νιώθω τους δίπλα μου μες στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν μ' αφορά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
4: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
5: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
6: Αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Βάλει εδώ Κοσμάς και Δραμάδος εδώ.
6: Έχω.
7: Μετά θα πάνε
6: εκστασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε, φίλε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Χως τα δόντια το λαιμό σου, βγαίνει απ' τα χείλη μου η φωνή σου. Στο στόμα παίρνω το σφιγμό σου, χτυπάει μέσα μου η ζωή σου. Δεν ήξερα που να σε πάω.

σ' αγαπάω κάθε μέρα και θα είμαι χρόνια μακριά. Θα έχω σωθεί από την τρέλα, θα έχεις γλιτώσει από τη φωτιά. Δεν ήξερα που να σε πάω,

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr. Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και, όπως πάντα, με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
3: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές, με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα, θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
4: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
5: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
6: Βάλει εδώ κοσμάς και δραμάδος εδώ.
5: Έχω
6: μετά θα πάνε
5: εκστασιαστεί.
6: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
5: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
6: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
5: Εξαιρετικό.
6: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
5: Τι λέρεφη.
6: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: χωρίς περιττά λόγια. Μόνο μουσική.
1: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diablosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diablosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
7: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
8: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
7: Καφέ Μέλι.
8: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
7: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
8: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
7: Καφέ Μέλι.
8: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
7: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
9: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
10: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
11: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδος εδώ.
10: Έχω.
11: Μετά θα πάνε
10: εξτασιαστεί.
11: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
10: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
11: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
10: Εξαιρετικό.
11: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
10: Τι λέρετε.
11: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
12: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το σαντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
13: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ είμαστε, τελευταία εργάσιμη της εβδομάδας. Παλιά το λέγανε αυτό. Έτσι, τώρα έχουμε δει
1: άλλες εποχές.
0: Άλλες εποχές, τώρα έχουμε δει το 41% δουλεύει και τα Σαββατοκυριακά. Έτσι.
1: Κόσμος Κατραμάδος, Εύη Βαλή, ήρθαμε κοντά σας για να κλείσουμε την εβδομάδα μας. Τέλος πάντων, 24 Ιουλίου Παρασκευή σήμερα.
0: Ναι, ναι. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο που αρχίζουν οι τηλεοράσεις και δείχνουν πάρα πολύ έτσι, τα λιμάνια όπου φεύγει ο κόσμος. Άρα πηγαίνουν καλά τα πράγματα.
1: Τι είπες το.
0: Μα αυτό δεν θέλουν να μας δείξουν, ότι πηγαίνουν καλά τα πράγματα και φεύγει ο κόσμος. Δηλαδή δεν μένουν εδώ, έχουν λεφτά να ξοδέψουν. Εύη Βαλή, Κοσμάς Κατραμάδος εδώ σήμερα Παρασκευή. Καλώς ορίσατε, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Δύο ώρες μαζί. Σαββατοκύριακο καθόμαστε, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε κόλατα.
1: Εννοείται.
0: Εδώ θα είμαστε δύο ώρες. Να περάσουμε καλά.
1: Να πούμε πολλά. Να μοιραστούμε ακόμα περισσότερο.
0: Εδώ, παρέα θα σας κρατήσουμε όπου και να είσαστε. Μην ξεκινήσω τώρα να λέω.
1: Όχι, όχι, όχι, έτσι μην αρχίσετε που μπορεί τώρα να τους πετύχουμε. Έτσι. Είναι κρίμα και άδικο.
0: Αυτό το κάνω βαφτιάς, το έχουμε ξεχάσει. Χαιρετισμού στην... ξέρω και εγώ, στη Λάρισα.
1: Ο αγαπητός κύριος Γιώργος έκανε αυτό. Έστελνε χαιρετισμούς σε διάφορα
0: στη Βέρεια,
1: μέρη.
0: Ξέρω και εγώ. Κατάλαβες. Στην Ηγουμενίτσα.
1: Ναι, αλλά λάμβανε και μηνύματα.
0: Αυτό θα σταματήσει ή θα πει και όλους τους νομούς της χώρας.
1: Δεν ήθελε να αδικήσει κάποιον από αυτούς που επικοινωνούσαν μαζί του.
0: Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για δύο ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: Τι σημαίνει διάλειμμα στη σχέση?
1: Δεν υπάρχει διάλειμμα στη σχέση.
0: Υπάρχει κανονικά. Καλέ στα φιλάρακια καταρχήν. Είναι μια τάκα μόνιμη και σταθερή. Έτσι. Αλλά τι να είναι διάλειμμα στη σχέση?
1: Για μένα δεν μπορεί να υπάρξει διάλειμμα στη σχέση. Η σχέση θα έχεις ή δεν θα έχεις.
0: Ή θα έχεις ένα διάλειμμα. Όχι, ε. Διαφωνεί, τι να σου πω.
1: Μην διαφωνήσω εγώ, δεν έχω το δικαίωμα.
0: Καλέ, μια χαρά. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχει και αυτό.
1: Χτυπάει δηλαδή κάποιο καμπανάκι και βγαίνεις για διάλειμμα και μετά ξαναχτυπάει και επιστρέφεις.
0: Ναι. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για 5 κανόνες. Έτσι. Τα έχουμε ίσως ξαναπεί, δεν ξέρω. Αλλά εν πάση περιπτώσει να τα πούμε κάπως διαφορετικά τα πράγματα. Έτσι. Είναι ο λόγος που θέλεις να κάνεις το διάλειμμα. Έτσι, 5 λόγοι. Είναι ότι πρέπει να το συζητήσεις πιο πριν για να έχεις να ξέρεις τι γίνεται εν πάση περιπτώσει στον άλλον. Να βάλεις κανόνες. Να μην θέσεις χρονικό όριο. Δεν ξέρω γιατί να μην θέσεις χρονικό όριο.
1: Γιατί μπορεί να είναι επαόριστον, κατάλαβες.
0: Έτσι είναι και αυτό. Να μην επιστρέψεις ποτέ το διάλειμμα. Βγήκα για διάλειμμα, δεν θα ξαναγυρίσω την τάξη.
1: Αυτό, ναι.
0: Και να το κάνεις να αξίζει το διάλειμμα, εν πάση περιπτώσει. Τι να σου πω.
1: Εγώ πάντως το έχω πολύ πιθανό μετά το διάλειμμα να μην θες να γυρίσεις.
0: Το είναι το πιθανότερο. Πού να γυρνάω τώρα στην τάξη? Με τα μαθήματα, ξέρεις.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να πάρουμε μια πρώτη ανάσα. Έτσι εδώ με τον καφέ μας, με το νεράκι μας.
1: Απ' όλα. Έχουμε, είμαστε full complex εξοπλισμένοι.
0: Ούτε σωσίβια βλέπω φέτος, ούτε τίποτα.
1: Σωσίβια, σήμερα αυτό εδώ δίπλα στην κυλίτσα γύρω γύρω τι είναι.
0: Ούτε κάτι άλλο βλέπω, ούτε καπέλα βλέπω, τίποτα.
1: Καπέλα τώρα. Αντιλιακό όμως βλέπεις.
0: Έτσι. Βλέπω σε τέτοιο, πώς το λένε, σε χημική ένωση με το αντισηπτικό.
1: Εξαιρετικό.
0: Όχι, συμβαίνει αυτό, το έχω δει, ας πούμε, στην ξαπλώστρα. Ναι. Να πας, σου έχουν περάσει το αντισηπτικό πιο πρώτα.
1: Ναι.
0: Εκεί ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι.
0: Και μετά πας, ξαπλώνεις και βάζεις και το αντιλιακό. Οπότε.
1: Καλά, δεν έχει τη δικιά σου πετσετούλα.
0: Εντάξει, παίζει και αυτό, εννοείται.
1: Πάντα βάζεις δικιά σου πετσετούλα, κάτσε.
0: Λοιπόν, αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε, να θυμίσουμε, έχουμε Facebook, έχουμε και Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται στα προφίλ μας, Κοσμάς Κατραμάδος ή Έβιβαλη με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά, μην φύγει κανείς.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
3: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
4: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
5: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
6: Κάθε Σάββατο και Κυριακή 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: δεύτερο ημίωρο Παρασκευής. Εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Επιστροφή μετά τις διαφημίσεις. Εδώ Ευβαλή, Κοσμάς και Τραμμάδος. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα, κυρίες και κύριοι.
1: Είναι η ώρα που ρίχνουμε τη ματιά μας στο παρελθόν. Πριν από αυτό όμως, να ευχηθούμε χρόνια πολλά σήμερα στον Αθηναγόρα και τη Χριστίνα που γιορτάζουν. Λοιπόν, σαν σήμερα, 24 Ιουλίου το 1908, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου, λίγο πριν από τον τερματισμό του μαραθωνίου, ο Ιταλός Ντοράντο Πιέτρι σοριάζεται στο έδαφος. Μερικοί θεατές τον βοηθούν να καλύψει τα τελευταία μέτρα, με αποτέλεσμα να ακυρωθεί. Νικητής ανακηρύσσεται ο Αμερικανός Τζον Χέις. Το 1909 ιδρύεται στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη η Σοσιαλιστική Εργατική Ομοσπονδία, γνωστή και ως Φεντερασιόν. 1923 υπογράφει τη Συνθήκη της Λοζάνης που καθορίζει μεταξύ άλλων τα ελληνοτουρκικά σύνορα. Στη στεριά, το σύνορο των δύο χωρών είναι ο μέσος ρούς του ποταμού Εύρου, εκτός από την εξέχουσα του Κάραγατς. Στη θάλασσα αποδίδεται στην Ελλάδα κάθε νησί, νησίδα και βραχονησίδα που βρίσκεται πέρα από τα 3 μίλια από τις μικρασιατικές ακτές, εκτός από την Δωδεκάνησο, το Καστελόριζο, την Ήμβρο και την Τένεδο. 1974, χιλιάδες λαού υποδέχονται στο αεροδρόμιο του Ελληνικού στις 2 τα ξημερώματα τον Κωνσταντίνο Καραμανλή που φτάνει από το Παρίσι με αεροπλάνο του Προέδρου της Γαλλίας Βαλερί Ζισκάν ντεστέν. Στις 4 και 4 ορκίζεται Πρωθυπουργός μπροστά στον στρατηγό Φέδων Αγγιζίκη. 1982, καταργείται στην Ελλάδα η ποινική δίωξη της μοιχείας με την ψήφιση του σχετικού νομοσχεδίου. 2008, ο Αλέξης Τσίπρας στην πρώτη του εμφάνιση ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ στην καθιερωμένη δεξίωση του Προέδρου της Δημοκρατίας για την επέτειο της αποκατάστασης της Δημοκρατίας, συνοδεύεται από την 23χρονη Αφρικανίδα μετανάστρια Καντίντζα Σάνκο, κλέβοντας την παράσταση. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 24 Ιουλίου.

0: Λοιπόν, διαβάζω για μια αμερικανική εταιρεία που μετατρέπει τον αέρα της αραβικής ερήμου σε εμφιαλωμένο νερό.
1: Τον αέρα
0: της ερήμου,
1: ναι,
0: της αραβικής,
1: ναι,
0: σε πόσιμο εμφιαλωμένο νερό.
1: Παίρνει τον αέρα και τον κάνει νερό.
0: Ναι.
1: Και πώς γίνεται αυτό?
0: Γίνεται. Βέβαια η εταιρεία έχει έδρα την Αριζόνα, έτσι, για την αμερικάνικη, αλλά εν πάση περιπτώσει εδρεύει εκεί, κοντά στο Τουμπάι από ό,τι διαβάζω. Έτσι. Αντί για να επιλέξει τη γεώτρηση πηγών ή τον καθαρισμό θαλασσινού νερού για να δώσει νερό, ας πούμε, στις πόλεις, επέλεξε να απορροφήσει την υγρασία του αέρα για να δημιουργήσει εμφιαλωμένο νερό σε ένα εργοστάσιο 20 χιλιόμετρα μακριά από το Τουμπάι.
1: Ναι, αλλά αυτό τι επηρεάζει γενικότερα το...
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, το περιβάλλον.
0: Το εργοστάσιο αυτό θα λειτουργεί με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αντί για ορυκτά καύσιμα για την κάλυψη αναγκών των εγκαταστάσεων. Και θα εξαπλωθεί αργότερα και σε άλλα μέρη στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Αυτό που σκέφτομαι εγώ είναι ότι παίρνει κάτι κοινό από την ατμόσφαιρα. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι παίρνω από την ατμόσφαιρα του Ντουμπάι μόνο. Έτσι δεν είναι, ναι, την υγρασία.
1: Ναι, ναι.
0: Και εκτός των άλλων δεν ξέρεις μελλοντικά όσο, ας πούμε, ένα εργοστάσιο το οποίο θα μπει σε παραγωγή, τι ζημιά μπορεί να κάνει αφαιρώντας την υγρασία από τον αέρα γενικότερα.
1: Και δεν είναι και όλα τα κλίματα ίδια και φαντάζομαι και η σύσταση του αέρα σε επίπεδο υγρασίας. Δηλαδή αν, ναι, είσαι κοντά στη θάλασσα, φαντάζομαι θα είναι διαφορετικό από το να είσαι στο βουνό.
0: Πάντως η εταιρεία πάντως αρχικά έχει στόχο να παράγει 2,1 εκατομμύρια λίτρα νερού ετησίως. Έτσι, αλλά μελλοντικά θα το κάνει και ακόμα περισσότερο. Θα παράγει ακόμα περισσότερο από ό,τι φαντάζομαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, εγώ λέω ότι απλά χρησιμοποιεί κάτι κοινό. Δηλαδή δεν μπορείς να βγάζεις χρήματα από κάτι κοινό. Να μου πεις, βγάζεις.
1: Πολλές
0: τόσα πράγματα βγαίνουν,
1: αυτό,
0: αλλά εν πάση περιπτώσει να υπάρχει και ένα όριο μέχρι ενός ορίου δηλαδή.
1: Τι πράγμα θέλεις εσύ τώρα?
0: Έλα, ντένει και αυτό. Κάνουμε και εμείς ένα εργοστάσιο. Να βγάζουμε νερό από την υγρασία.
1: Θες να βγάζουμε αέρα κοπανιστό? Και αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει.
0: Δεν γίνανε πλούσιοι αυτοί βέβαια. Θα σου πω σε λίγο που θα πάμε διακοπές φέτος, το βρήκα. Εμείς οι δύο.
1: Εμείς οι δύο.
0: Εμείς οι
1: εγώ
0: δύο.
1: Και εσύ.
0: Πάρε και, πάρε και το μικρό μαζί. Κάθε κεφάλι που θα παίρνεις θα είναι χρήματα.

0: Θέλω λοιπόν λίγο να μου εξηγήσεις, γιατί όταν μου λες κάθε κεφάλι που θα παίρνεις
1: μαζί σου διακοπές.
0: Γιατί το σκέφτηκα δε λίγο το βία.
1: Ανάποδα από ό,τι έπρεπε. Έτσι.
0: Για
1: γιατί
0: πες.
1: Άραγε να σου βγαίνει η βία. Θα σου πω ότι πάμε σε διαφημίσεις, βεβαίως.
0: Α.
1: Έρχεται να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα επίσης, βεβαίως.
0: Δεν μου είπες όμως που θα πάμε.
1: Θα πάμε μετά από το διάλειμμα, θα σου πω. Έτσι θα σου κρατήσω λίγο το ενδιαφέρον. Να ακούσει και τις διαφημίσεις. Τι θα τους κάνουμε τους πελάτες μας εμείς, θα τους πετάξουμε?
0: Όχι καλέ, ποτέ.
1: Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις, να κάνουμε διάλειμμα και στην επιστροφή εδώ είμαστε για τη δεύτερη ώρα. Επιβαλή, Κοσμάς και Τραμάδος, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.

όρκη σου πως μόνο ο Θεός θα μας χωρίσει όταν το θελήσει αυτός. Ούτε στιγμή ούτε λεπτό δεν το μπορώ να το σκεφτώ, να μην

0: Η ώρα είναι μία. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diablosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diablosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
0: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
5: Βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
4: Έχω.
5: Μετά θα πάνε όλα.
4: Εκστασιαστεί.
5: Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
5: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
5: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
5: Έτσι λέμε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστροφή εδώ, δεύτερη ώρα για σήμερα. Επιβαλίκος μας κατραμάδος εδώ και όταν λες για κοντές γυναίκες.
1: Παρακαλώ,
0: ένα πράγμα έχω να σου πω. Η κοντή γυναίκα, η δικιά μου, η προσωπική γνώμη τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι, είναι ό,τι καλύτερο. Και στο κρεβάτι, αλλά γενικότερα αν έχει ένα ωραίο σώμα, η κοντή γυναίκα είναι για μένα ό,τι καλύτερο. Εν τω μεταξύ μπορείς να το βλέπεις και γύρω σου αυτό. Νομίζω ότι γυρνάνε αρκετά μάτια όταν φτιάχνεσαι, βγαίνεις έξω, ξέρω κι εγώ. Έτσι δεν είναι? Αυτό σημαίνει ότι μια χαρά είναι η πέραση.
1: Κοίτα, εμένα το μοναδικό μου...
0: Η υψηλή γυναίκα δεν μου προκαλεί τίποτα ιδιαίτερο πολλές φορές.
1: Το δικό μου παράπονο στο έχεις θέμα ύψους, ναι, ήταν όταν μία εποχή ασχολιόμουν με κάποια event και λοιπά, ως φοιτήτρια ή πιο μικρή κτλ. Που λόγω μερικών πόντων στο ύψος έπαιρνα λιγότερα λεφτά από τις πιο ψηλές. Πληρώναμε το μέτρο, κατάλαβες.
0: Εντάξει, διαλέγαν μοντέλα, ξέρω κι εγώ.
1: Όχι, ούτε καν. Τέτοιο. Ούτε καν.
0: Τι?
1: Ψηλές.
0: Ναι, εντάξει, τι να
1: δεν ήταν, δηλαδή, μπορεί ας πούμε να ήταν μία ψηλή. Τώρα καλή γραμμή. Εξίσου γυμνασμένα σώματα είχαμε, ξέρω εγώ, και δύο. Και το πρόσωπο δεν βλεπόταν κιόλας. Όχι, καλέ, δεν είναι
0: κακία.
1: Είναι αντικειμενικό
0: ομορφιά,
1: αυτό, ναι, σου λέω. Ήταν σχόλια που είχα ακούσει εκεί μέσα.
0: Εντάξει, είναι αντικειμενική όμως η ομορφιά για τον καθένα. Τέλος πάντων, λοιπόν. Τέλος πάντων, εμένα μου αρέσουν αυτές τις γυναίκες και δεν τις θεωρώ και κοντές κιόλας. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εδώ δεύτερη ώρα επιστρέψαμε. Επιβαλίκος μας κατραμάδος όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Εδώ η θεματολογία μας. Η κοντή φοράει και το 12πόδο. Άμα το έχει, μπορεί να το χρησιμοποιήσει. Ανάλογα. Βγαίνεις έξω και νιώθεις υπέροχα.
1: Εγώ ξέρω ότι άμα ήταν εδώ η Θεοπούλα δεν θα με ήθελε.
0: Α, ναι, είναι και αυτό, είναι και αυτό.

0: Εγώ νόμιζα πρώτα έρχεται ο πονοκέφαλος και μετά δεν έχει σεξ.
1: Και μάλιστα πώς λέγεται αυτός ο πονοκέφαλος?
0: Αντισεξ, δεν ξέρω.
1: Πονοκέφαλος μόχθου.
0: Τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο θα κάνω για σας?
1: Λοιπόν, αυτός ποιος ο πονοκέφαλος
0: μοχθεί, καταρχήν, μισό λεπτάκι. Όπα. Ποιος μοχθεί, ήθελα να ξέρω πάλι.
1: Και οι δύο μοχθούν, δεν κατάλαβα.
0: Όχι,
1: και οι δύο καταβάλουν προσπάθεια.
0: Όχι.
1: Τι όχι, παιδί μου.
0: Όχι, δεν το βλέπω πάντοτε αυτό.
1: Παιδί μου, υπάρχουν. Είναι καταμερισμός εργασίας. Λοιπόν.
0: Δεν νομίζω.
1: Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα.
0: Καταμερισμός της εργασίας είναι 20% 80%. Το 80% μετράει, όχι το 20%, σιγά τώρα.
1: Αμάν πια!
0: Σιγά,
1: σε λίγο θα μας πείτε ότι θα κάνετε λεμόνι σας.
0: Παίζει και αυτό μερικές
1: φορές. Αμάν πια! Δεν ξέρω με τι έχεις πάρει. Λοιπόν, άκου τώρα. Η άσκηση και η έντονη σωματική δραστηριότητα προϋποθέτουν, λέει, τη συμμετοχή των μυών που βρίσκονται στο κεφάλι και στο λαιμό. Και για να γίνει αυτό, απαιτείται μεγαλύτερη κυκλοφορία αίματος. Με αποτέλεσμα, τα αιμοφόρα εγγύα, λέει, να φουσκώνουν και το τελικό αποτέλεσμα να είναι ο πονοκέφαλος. Αυτοί οι πονοκέφαλοι, οι πονοκέφαλοι μόχθου, μπορούν να εμφανιστούν μετά την κορύφωση, αλλά και μετά από δραστηριότητες όπως είναι η άθληση, το τρέξιμο, το γυμναστήριο, καταλαβαίνεις τέτοια πράγματα.
0: Μπας και τους ανεβαίνει η πίεση.
1: Έρευνες έχουν δείξει ότι συνήθως αφορούν ανθρώπους που αντιμετωπίζουν κάποια προβλήματα ημικρανίας ή έχουν κληρονομήσει κάποια ημικρανία από τους γονείς τους.
0: Εγώ ήξερα συνήθως ότι το σεξ σε φτιάχνει, σε κάνει καλά, ας πούμε. Έχεις κάνει και άρρωστος, ας πούμε, σεξ και γίνεσαι έτσι πιο καλά. Νιώθεις καλύτερα μετά.
1: Πάντως, λένε όχι τώρα, να, ότι αν εμφανίζεις τέτοιους πονοκεφάλους που το παθαίνεις συχνά, είναι καλό να πας στο γιατρό για να τσεκάρεις αν έχεις άλλα προβλήματα. Αλλά γενικά ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί εύκολα με ένα απλό παυσίπονο. Αυτός ο πονοκέφαλος είναι κάτι το οποίο μπορεί να το ξεπεράσεις με ένα πολύ παυσίπονο. Όχι να σταματήσει το σεξ.
0: Και το άλλο το ξεπερνά.
1: Μετά το σεξ θα παίρνει και το παυσίπονο.
0: Και αυτό το πονοκέφαλο που σου έρχεται πριν το σεξ το ξεπερνά με παυσίπονο. Πίστεψε με.
1: Το δείχνει και η διαφήμιση, άλλωστε.
0: Ναι.

0: Εμείς παίρνουμε ένα ωραίο διάλειμμα για διαφημίσεις που έρχεται τελευταίο για σήμερα και θα επιστρέψουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Παρασκευής και αυτής της εβδομάδας. Μετά πάμε και εμείς για ξεκούραση. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε στο Facebook και στο Instagram.
1: Εκεί μας βρίσκεται, social media.
0: Μουσική, διάλειμμα και επιστροφή εδώ για το τέλος.

0: Μουσική ενημέρωση. Ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
2: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
4: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Τελευταίο ημίωρο, εδώ είμαστε. Καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Έβιβαλη, Κοσμάς Κατρομάδος εδώ καθημερινά μαζί 2 ώρες. Σήμερα Παρασκευή, 24. Καλές διακοπές όσους ξεκινάνε σήμερα τις διακοπές τους στα μέρη μας. Παρθένα νύφη, ξυλοκόπησε τον άντρα της επειδή τον τρόμαξε το τεράστιο πέος του.
1: Αυτό συνέβη πού?
0: Έλατε, όχι εδώ πάντως.
1: Αχα.
0: Όχι εδώ στην Ελλάδα, αυτό είναι το σίγουρο.
1: Κοίτα, το ότι η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είχε εμπειρία και τρόμαξε, ναι, να το καταλάβω. Λογικό είναι, φαντάζεσαι να τον έβλεπε και να άρχιζε τι είναι αυτό που πας με αυτό. Εκεί θα ήταν παράξενο. Πιστεύω.
0: Να. Είναι λίγο αστείο όλο αυτό, βέβαια. Έτσι. Πάντως, πραγματικά υπάρχουν πάνω στον πλανήτη, επειδή έχω ασχοληθεί στο παρελθόν με αυτό, 6% παθαίνες.
1: Είναι 6%. Λες, έχεις ασχοληθεί με αυτό, τι
0: έχει
1: εννοείς?
0: Τύχει. Έχει τύχει να το ψάξεις στο Google. Να δω, ας πούμε, υπάρχουν και πόσοι. Πόσες πάνω στον πλανήτη. Έχω βρει λοιπόν δημοσιεύματα που γράφουν ότι είναι το 6% του πλανήτη. Δηλαδή περιμένουν τον ιδανικό που θα κάνουν σεξ. Ας είναι και 30 ετών, ας πούμε. Πού φαντάζεσαι να έχεις φτάσει 30 μην έχεις κάνει τίποτα? Πώς το διαχειρίζεσαι όλο αυτό?
1: Είναι,
0: υπάρχουν ορμόνες. Και όχι μόνο, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Έχει τα 30 που συμβαίνουν. Πώς το διαχειρίζεις όλο αυτό?
1: Θεωρώ πρώτον ότι μπορεί να συμβεί, και από την άλλη ότι κάτι στο οποίο δεν έχει συνηθίσει ο οργανισμός, ίσως και να μην το ζητάει με την ίδια συχνότητα που θα το ζητήσει αν το έχει συνηθίσει.
0: Δεν ξέρω, βρε παιδί μου, αλλά βγαίνεις έξω, συναντάς κόσμο, βλέπεις πράγματα, ξέρω κι εγώ. Βλέπεις πράγματα τα οποία μπορεί να σε ανάβουν, να σε ρεθίζουν, κάτι, να σου δημιουργούν μια φαντασίωση. Τι γίνεται με όλο αυτό, πώς αντιμετωπίζεις τόσα χρόνια? Πες ότι σου μπαίνει στο μυαλό από τα 15 και μετά. Δηλαδή 15 χρόνια είναι πολλά. 15 μήνες. Μετά, όταν τέλος πάντων συμβαίνει και έρχεται η ώρα να γίνει, μετά δεν αρχίζεις και σκέφτεσαι γιατί το χάσε τόσα χρόνια? Όχι, ε. Δεν ξέρω τι να σου πω.
1: Ξέρω, ρε παιδί μου, σου λέω, το βλέπω ότι αν κάτι δεν το έχεις και τόσο φαν γενικά.
0: Μετά το έχουνε φαν όμως.
1: Άλλο μετά. Πριν δεν ήξερες.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτό λέω. Μετά δεν αναρωτιέσαι γιατί, γαμώτο μου, έχασα 15 χρόνια από τη ζωή μου?
1: Όχι μωρέ, γιατί?
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν,
1: τελικά όμως δεν μου είπες.
0: Πάμε μετά τη μουσική.
1: Πού συνέβη?
0: Α, ναι, δεν έχω βρει χώρα. Are you ready?

0: Λοιπόν, πόσα λεπτά κατά μέσο όρο χρειάζονται οι γυναίκες έτσι για να ευχαριστηθούν πραγματικά? Πόσα λεπτά σεξ δηλαδή χρειάζεται μια γυναίκα για να είναι ευτυχισμένη, λέει εδώ πέρα το δημοσίευμα. Λοιπόν, εγώ θα σου πω ότι μια γυναίκα δεν είναι ευτυχισμένη με τίποτα. Έτσι. Όταν τη δίνει 5, θα πει α, τι ωραία. Την επόμενη μέρα θα πει θέλω και άλλα 5 τώρα.
1: Λοιπόν, κοίτα, η αλήθεια
0: πάμε.
1: Είναι.
0: Η αλήθεια.
1: Από προσωπική εμπειρία να σου πω.
0: Ναι.
1: Ότι όσο καλύτερα περνάω στο συγκεκριμένο τομέα. Mm-hmm. Τόσο πιο συχνά θέλω.
0: Λογικό δεν είναι. Λογικό είναι αυτό.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, υπάρχουν κάποιες άλλες που σου πούνε όχι, είναι σάφι, δεν. Σου λέω, όσο καλύτερα περνάω σε αυτό το κομμάτι, να, τόσο περισσότερο θα ζητάω.
0: Εντάξει, αυτό συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν εδώ έτσι μια έρευνα που έγινε.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, εκτός από την ποιότητα που πρέπει να υπάρχει στο συγκεκριμένο ζήτημα, έτσι. Ειδικά για τις γυναίκες από τα 30 και πάνω.
1: Ναι.
0: Έτσι. Εδώ πέρα μας λέει ότι χρειάζεται ένα χρονικό διάστημα συγκεκριμένο για να είναι ευτυχισμένη όταν κάνει σεξ δηλαδή. Mm-hmm. Έτσι, πόση ώρα λες εσύ? Χρειάζεστε εσείς κατά μέσο όρο για να είστε ευτυχισμένοι στο
1: 40
0: σεξ?
1: 40 λεπτά.
0: Όχι τόσο πολύ. Δεν έχει εδώ τόσο πολύ. Έχει 25 λεπτά.
1: Μάλιστα.
0: Και κατά τη δευτερόλεπτα λιγότερο είναι οι άντρες.
1: Mm-hmm.
0: Λέει εδώ. Mm. Αν όμως βαριέστε, σου λέει ο άλλος, δεν θέλω εγώ, δεν βαριέμαι μωρέ 25 λεπτά τώρα.
1: Ναι.
0: Έτσι,
1: υπάρχουν
0: και γυναίκες,
1: ναι,
0: που το κάνουν σε λιγότερο. Έτσι να το ξέρετε, αυτό σας το λέω.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Στη Μεγάλη Βρετανία το κάνουν, είναι ευτυχισμένες στα 16 λεπτά. Αυτές βιάζονται πάντοτε, δεν ξέρω γιατί. Ακριβώς, δεν το ευχαριστούνται γενικότερα.
1: Ξέρω, εγώ πάντως αν περνάω καλά, δεν θέλω ρε παιδί να...
0: Ναι, ναι, γιατί, ναι.
1: Γιατί να
0: δεν
1: το
0: ξέρω.
1: Χαλάς,
0: λοιπόν, οι Βρετανοί δεν θέλουν 16. Είναι εκεί στα ευτυχισμένα 16.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, ο μέσος όρος λέει εδώ 25. Αυτά είχα να σου πω. Λοιπόν, αυτά για τα αγόρια να το έχουν υπόψη τους. Άμα δηλαδή στα 23 λεπτά ή 20 λεπτά να τελειώσει, δεν
1: είναι
0: τίποτα.
1: Καλό.
0: Δεν θα ευχαριστηθεί ο άλλος.
1: Α, μάλιστα.
0: Είτε έχει ευχαριστηθεί, είτε δεν έχει ευχαριστηθεί, πρέπει να είσαι στα 25 λεπτά.
1: Μετά χτυπάει καμπάνια.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα.
1: Εντάξει.
0: Τέλος για σήμερα, τέλος και για αυτήν την εβδομάδα.
1: Το λες τόσο γλυκά, τόσο ευγενικά που δεν μπορείς να πει άλλο.
0: Πάμε για Σαββατοκύριακο.
1: Πάμε.
0: Έτσι, εσύ ως πετώντας θα έλεγα.
1: Εντάξει.
0: Έτσι, και θα γυρίσουμε εδώ τη Δευτέρα με ζώδια για την εβδομάδα. Κανονικότατα, όπως κάθε Δευτέρα, έχουμε ζώδια.
1: Το αστραποβόλημα της εβδομάδας θα έρθει Δευτέρα. Εμείς τώρα θα φύγουμε. Πάμε για Σαββατοκύριακο και θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα. Θα έχουμε και ειδήσεις από το διάστημα, δεν μπορούν να λείπουν. Παρακαλώ πολύ.
0: Έτσι. Λοιπόν, καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περάσετε. Όσο γίνεται καλύτερα, ευχόμαστε. Έτσι, και εδώ τη Δευτέρα με ζώδια, για χαρά.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία, επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
6: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμή, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
7: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
7: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
9: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο το αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
10: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαι εσύ?
2: Εγώ έχω παρκάρει έξω το βατραχοπέδιλα, περιμένουμε.
1: Δεν το πιστεύω. Για Σουκού φαντάζομαι.
2: Για έτσι. Σουκού, ναι, τι, για σήμερα.
1: Για τη Δευτέρα πάλι εδώ.
2: Ωραία, μην το συζητάς.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές και πολλοί ήδη
2: το καταδιασκεδάζουν στις παραλίες.
1: Ήδη ετοιμάζονται να τελειώσει και σήμερα η βάρδια, το μεσημέρι, το γραφείο, η δουλειά, το έτσι, παιδιά, γιατί απόγευμα.
2: Τι πόνος.
1: Καπνός και φύγαμε.
2: Καπνός κανονικά όμως. Μέχρι τότε όμως.
1: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Ακόμη και αν τέλος πάντων είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σε πόλη, σε δουλειά, σε οτιδήποτε.
2: Και να ακούτε και δύο στην τιμή του ενός.
1: Έτσι. Γιατί και εμείς εδώ άνθρωποι.
2: Έλατε.
1: Παρέα
2: δεν θέλουμε και εμείς μια παρέα.
1: Και μας μανούλα μας γέννησε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όταν λέμε εμάς, τι εννοούμε? Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο,
2: Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι στο δικό μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Το κουαρτέτο παρών και σήμερα λοιπόν για την επόμενη μία-δύο ώρες, παρακαλώ. Ναι, φύγαμε. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love. I take one look at you, you're taking me.

0: Λοιπόν, αυτό επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι γατομπαμπάς.
1: Είσαι, ναι.
0: Με έχει απασχολήσει και το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για πες, γιατί εγώ
0: και νομίζω ότι ενώ έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για σκυλάκια όλο αυτόν τον καιρό, τα γατιά τα έχουμε αφήσει λίγο περίεργα. Έτσι,
1: έτσι. Γιατί τα γατιά του σπιτιού νομίζουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ανεξάρτητα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τόσο από πάνω που λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν χρειαστεί παιδιά να φύγετε για διακοπές και έχετε γάτα, μην το κάνετε. Δηλαδή η γάτα μπορεί να αντέξει, εντάξει, είναι ανεξάρτητη, okay, περισσότερο από τους σκύλους.
1: Παραπάνω από 2-3 μέρες.
0: Παραπάνω από έως 2 μέρες μπορεί το
1: γάτι.
0: Το πολύ, ναι. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Και επίσης, καλό είναι αν αποφασίσετε να το αφήσετε για ένα διήμερο,
1: ναι,
0: φροντίστε κάποιος από τη γειτονιά, συγγενείς
1: να κλπ, μπαίνει,
0: που
1: να...
0: μένει πίσω, να πηγαίνει, να το βλέπει, να μένει μαζί του, να καθαρίζει,
1: ναι,
0: την άμμο, να έχει το φαγητούλι του, το νεράκι,
1: ναι,
0: του.
1: Ναι, μην τα αφήνουμε έτσι και φεύγουμε.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, γιατί,
1: ναι,
0: θέλει να έχει φως.
1: Βέβαια. Και φως και να μπορεί να βγαίνει και έξω λίγο.
0: Και μία τηλεόραση ανοιχτή, ένα ραδιόφωνο ανοιχτή, γιατί και αυτό αρέσει τα γατιά.
1: Ακούνε τον ήχο, ε.
0: Έτσι. Και ξαναλέω, παιδιά, όχι πάνω από 2 μέρες. Φροντίστε τουλάχιστον την Τρίτη να είναι κάποιος εκεί.
1: Να τον ακούτε τον Ηλία.
0: Να τον ακούτε τον Ηλία.
1: Άκουμε και εμένα όμως τώρα.
0: Για πες.
1: Γιατί θα σου μιλήσω για σπουδές μακιγιάς κομμωτικής και σχεδίου μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να την ακούτε.
1: Συντριγκάρω.
0: Με τριγκάρεις.
1: Κάντε και σήμερα ακόμα την εγγραφή σας καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: mm-hmm,
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή ένα κλικ στο www.iec.gr.

0: πώς ταξιδεύουμε το 2026, έχουμε πει τόσα ωραία πράγματα.
1: Έχουμε πει, ναι, και πρέπει να σου πω ότι αυτό που θα πεις τώρα το συζητούσαμε με παρέα πριν από μερικές μέρες.
0: Αυτό που θα πεις εγώ.
1: Αυτό που θα πεις εσύ.
0: Αυτό που θα πεις εσύ είναι.
1: Α, θα το πω εγώ λοιπόν, επειδή το κουβεντιάζαμε.
0: Με κουράζεις, σε παρακαλώ.
1: Λοιπόν, πραγματικά.
0: Άλλωστε εσύ τα ξέρεις αυτά.
1: Είναι γεγονός.
0: Σπουδαγμένη.
1: Είναι γεγονός τώρα τελευταία.
0: Ναι.
1: Πολύ γνωστοί μου και φαντάζομαι και πολλοί κόσμος,
0: ναι,
1: αντί να επιλέγουν πλοίο, αεροπλάνο, επιλέγουν, ναι, αυτοκίνητο.
0: Και πολύ καλά κάνουν, εμένα μου αρέσει.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν κομμάτια στην υπηρετική Ελλάδα που είναι συγκλονιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και που τα έχουμε λίγο αφημένα.
0: Να σου πω, μερικές φορές από τις διακοπές αυτό
1: που μετράει
0: είναι η διαδρομή,
1: έτσι,
0: ρε φίλε.
1: Έτσι και το
0: ιδίως
1: ταξίδι.
0: Όταν πηγαίνεις.
1: Όταν πηγαίνεις, ναι, όταν έρχεσαι όχι.
0: Είναι λίγο dark.
1: Και διαβάζω και όλα στα στοιχεία ότι το 43% σχεδιάζει είτε να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, είτε περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και τη δυνατότητα με το αυτοκίνητο να αλλάζουν πλάνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πας εκεί που έχεις πει από την αρχή.
0: Όχι.
1: Θα κάνεις και μια παράκαμψη.
0: Αμέ.
1: Θα σταματήσεις και κάπου.
0: Αμέ.
1: Θα φας και κάτι, πεινάω λίγο.
0: Θα κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Μπράβο.
0: Θα δεις και ένα δάσος παραπάνω.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι.
0: Μ' άρεσε.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς το Αρτοπολίον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
3: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους.
1: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
4: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σήμερα που είναι Παρασκευή βλέπω ότι έχεις δύο.
1: Ναι, έχω δύο. Για έτσι περισσότερο χρώμα.
0: Έτσι.
1: Και τι έχουμε τώρα, την αύρα λέει, τι χρώμα αύρα έχουν τα ζώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το Λέοντα.
0: Α, λιοντάρι.
1: Έτσι. Ο Λέων λέει, παιδιά, έχει το πορτοκαλί έντονο. Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα από το λιοντάρι, τόσο στη φύση όσο και στο ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην άβρα του με πορτοκαλί χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενέργεια με πορτοκαλί χρώμα.
0: Γιατί άραγε.
1: Εγώ ξέρω το κόκκινο, ας πούμε.
0: Α, θα πράσινο να μου λέγες πάλι.
1: Όμως πορτοκαλί λέει αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα, δηλαδή.
0: Έχει ζούγκλα πορτοκαλιά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Θεέ μου.
0: Πού πάμε μετά.
1: Παρθένος, για πες.
0: Ωρε, μάνα μου.
1: Για πες.
0: Ο Παρθένος τώρα έχει έντονες θεματικές αναζητήσεις. Σε πιάνει στην κουβέντα, ξημερώνεσαι μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρώμα του είναι το μπλε ρουά. Στην άμπρα εννοώ πάντα, ναι. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το λευκό, αλλά τέλος πάντων.
0: Βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συνέστημα. Μάλιστα. Θέλει να είναι πάρα πολύ ακριβής μέχρι που σου σπάει τα νεύρα, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και το βασιλικό μπλε, αυτό το μπλε ρουά δηλαδή, ναι. Ταιριάζει απόλυτα, ναι, στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.
1: Τι μου θυμίζει,
0: τι
1: μου...
0: δεν ξέρω τι μπορεί να σου θυμίζει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα σε αυτή την εκπομπή.
0: Για όνομα, ένας είναι αυτός που
1: και
0: έχει τη σοβαρότητα.
1: Και τη σπάει το μπλε ρουά.
0: Και τη σπάει και τη σπάει και η σοβαρότητα, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Γεια σου, Βασιλιά.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Ε, βέβαια.
0: Πήγαινε στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει, δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
1: Όντως, πολύ... γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
0: Θα βρεις. Okay. Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει και δεν μιλάμε για... Μιλάμε
1: ναι,
0: για
1: ναι, ναι,
0: καλές
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο.
0: Μπράβο. Να πας και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως, ε.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: οι βοηθοί νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.ekalpha.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα δαγκώνει!
1: Λοιπόν, είδες να μπλε ρουά άβρατο και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, σύν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισροές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ipethros.gr.

0: ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις, το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου, το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα. Ας φερθούμε υπεύθυνα.
8: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
9: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
9: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
11: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
12: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Δεύτερη εδώ ώρα. Είμαστε. Παρασκευούλα σήμερα, ε.
1: Παρασκευούλα. Εντάξει. Ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι.
0: Εντάξει, τον αναπνευστήρα μην ξεχνάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν την κρατάω, παιδιά. Τέλος πάντων, λοιπόν. Άννα Κουβαρά και Ηλίας Ξινόπουλος για δεύτερη ώρα μαζί σας. Πάμε, φύγαμε.

0: καταργήθηκε η,
1: η
0: Μυχεία ως ποινικό.
1: Ως ποινικό.
0: Μάλιστα. Ωραία, εντάξει. Τώρα από εκεί και πέρα.
1: Δεν καταργήθηκε η Μυχεία γενικά, αν θέλεις να πεις αυτό. Όχι, όχι. Ζει και βασιλεύει.
0: Όχι. Εγώ θα σου πω κάτι άλλο.
1: Για πες.
0: Πάμε αλλού, σε κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ, ιδίως τους νέους.
1: Και η Μυχεία κάπως ενδιαφέρει.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Εδώ μιλάμε για σοβαρά πράγματα, για σπουδές πληροφορικής, γραφιστικής. Στις ανώτερες σχολές Α, με up-to-date ακαδημαϊκό πρόγραμμα, δυνατότητα online διαζώσης και με AI εργαλεία.
1: Α, είμαστε στα σοβαρά τώρα.
0: Μάθε το λοιπόν στο 210-52-79-500
1: ή στο 210-41-20-714
0: ή στο www.eekalpha.gr. I believe that.

0: για πες.
1: Ωραίο πράγμα.
0: Έτσι να στρώσει λίγο το στομάχι.
1: Το τι θα φάμε το βράδυ, είτε είμαστε σπίτι, είτε είμαστε σε διακοπές. Να σου πω, καλό είναι αυτά τα πραγματάκια. Και όταν είσαι διακοπές και έχεις μια κουζινούλα.
0: Αμέ, και είμαι στο δωμάτιο, μην νομίζεις.
1: Για Παρασκευή, ας πούμε, βραδάκι φακές με λουκάνικο, λέω εγώ τώρα.
0: Το λουκάνικο.
1: Εγώ στο λουκάνικο.
0: Χωριάτικο το λουκάνικο.
1: Ναι, χωριάτικο, και αν είστε σε τόπους παραγωγής, παρακαλώ.
0: Ωραία, μάνα μου.
1: Τώρα, όταν λέμε φακές, μιλάμε για νερόβραστε σαλάτα. Για
0: ναι, προφανώς. Με λουκάνικο χωριάτικο σε φέτες.
1: Ψητή πιπεριά, ωραία, που αρέσει στην
0: Σκόρδο και ελαιόλαδο.
1: Σκόρδο τρελαίνουμε, μια χαρά είναι. Μια χαρά, μ' αρέσει.
0: Πεινάω όταν κάνεις αυτή τη στήλη σου. Μιλάω πολύ ειλικρινά, ό,τι ώρα και να είναι.
1: Επίσης την κάνω.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
3: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κοσμά Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
4: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Βάλει εδώ ο Κοσμάς Καταραμάδος εδώ.
4: Έχω
3: μετά θα πάνε
4: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
4: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
4: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
4: Τι λέρετε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: Ένα και κάτι τώρα που εντάξει, πρέπει να το χειριστείς με λεπτότητα και κατανόηση.
1: Εμείς ή οι άλλοι?
0: Και εμείς και οι άλλοι.
1: Για πες.
0: Γιαννάκη,
1: το αυγό σου.
0: Με ηλιούλα τα μπλατσάκια σου.
1: Δεν έχεις σκεφτεί?
0: Είναι ενοχλητικό.
1: Ούτε μία φορά στην παραλία ποια είναι η διαφορά της Ελληνίδας μάνας με την ξένη? Γιατί τα παιδιά τα ξένα είναι τόσο ήρεμα, ρε.
0: Εντάξει, γιατί ρε παιδάκι μου, εντάξει.
1: Δεν τα προγκάνε, γι' αυτό.
0: Δεν είναι μεσογειακάκια.
1: Έλαντε.
0: Άντεντε. Λοιπόν, παιδιά, όταν πάμε με τα παιδάκια μας στην παραλία, πολύ καλά κάνουμε, να τα χαιρόμαστε, ναι, βεβαίως. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, το παιδάκι, έτσι, κάποια στιγμή...
1: Πες το ευγενικά, το ναι, παιδάκι,
0: το
1: κάποια
0: παιδάκι,
1: στιγμή.
0: Κάποια στιγμή θα πρέπει να μάθει, πήγα να μάθει και από το γονιό του,
1: έτσι,
0: ότι Γιαννάκη, μην πετάς τα μπαλάκια στην κυρία, δεν μας έχει φταίξει σε τίποτα, εντάξει.
1: Καλό είναι η μανούλα να το έχει μάθει αυτό το μάθημα στο παιδάκι της πριν πάει στην παραλία, μην το κάνει δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Εκείνη την ώρα μόνο.
0: Και τέλος πάντων, αν ο Γιαννάκης ή η Μερούλα, που παιδάκια είναι,
1: βέβαια,
0: θέλουν κάτι με τα πιτάσεως,
1: να εκτονωθούν, ναι.
0: Εντάξει. Κάποια στιγμή τα παίρνουμε και αγκαλιά και τους λέμε ηρέμησα.
1: Έτσι.
0: Εντάξει, πες μου τι θέλεις, πες μου, εδώ είμαι εγώ.
1: Και επίσης τα αφήνουμε και λίγο ελεύθερα, δεν είμαστε συνέχεια στο Γιαννάκη.
0: Γιατί και το τσίριγμα, ρε παιδιά, μερικές φορές σου τη βίβει. Πώς θα το κάνουμε.
1: Α, μπράβο.

0: Προπονείσαι για τις διακοπές?
1: Εγώ?
0: Ναι, ναι. Κάνεις... Γιατί εγώ κάνω προπόνηση, έχω έξω τα...
1: Δεν έχω ανάγκη, παιδί μου. Εγώ εντάξει, προπονημένος είμαι. Αλλά μιας και μιλάς για προπόνηση, για σπουδές προπονητικής αθλητικών επαγγελμάτων, τι έχεις να πεις?
0: Έχω να πω ότι οι ανώτερες σχολές Α δίνουν σπουδές στην προπονητική σε 7 top, top αθλήματα, επαγγέλματα, πώς μου ήρθε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, κολύμβηση, βόλεϊ, μέχρι και αερόμπικς δηλαδή, για να σου πω.
1: Λοιπόν, μάθετε περισσότερα, παιδιά, να μην τα λέμε όλα εμείς, στο 210-52-79-500,
0: στο 210-96-40-117
1: ή κάντε ένα κλικ www.eekalpha.gr και πάμε τώρα σε summer time. Το Porky and Bess, μέσα από το οποίο έχουμε πάρει από μια έκδοση του Porky and Bess με τον Louis Armstrong, είναι μια αγγλόφωνη όπερα του Αμερικανού συνθέτη George Gershwin.
0: Μεγάλος Gershwin.
1: Λιμπρέτο γραμμένο από τον DuBose Hayward και τον στιχουργό Ira Gershwin.
0: Να αλφότου.
1: Έτσι, το Porky and Bess παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στη Βοστόνη 30 Σεπτεμβρίου
0: του 1935. Το 35!
1: Βεβαίως.
0: Τι το είχα στο μυαλό μου.
1: Ως musical Broadway, έτσι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 1957 μετά είχαμε Έλα Φιτζέραλντ και Louis Armstrong.
0: Μόρφες.
1: Μέσα από ένα άλμπουμ που έχει την μουσική από αυτό.
0: Α.
1: Και είναι το Summertime στην εκτέλεση, το κλασικό του Gershwin.
0: Ναι, ναι.
1: Το οποίο είναι Summertime, ρε φίλε.
0: Summertime όμως.
1: Φιλιά.

0: τι φωνάρα.
1: Πολλοί θα το πούνε παλιωμοδίτικο, παιδιά, δεν.
0: Τι γλυκό πράγμα.
1: Τα classic πράγματα, όσο και παλιά να είναι, νομίζω ότι αξίζει τον κόπο πραγματικά έτσι να μας εμπνέουν, να τα ακούμε.
0: Έτσι, εκπαιδεύουν τα αυτοί μας.
1: Ναι ρε παιδί μου, νιώθεις καλοκαίρι.
0: Νιώθεις, έτσι.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, πολλά είπαμε και σήμερα. Παρασκευή, τελειώσαμε. Πάρε τα κουβαδάκια σου και πήγαινε.
0: Και τα βατραχοπέδια τα είχα αφήσει από το στούντιο, μην τα ξεχνάμε αυτά.
1: Τα βατραχοπέδια, ρε παιδί μου. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα. Άννα Κουβαρά, Ηλίας Ξινόπουλος και σήμερα ήταν μαζί σας. Και Κώστας Γεωργακόπουλος επίσης με την
0: Βασιλεία Πέτρου, το κορίτσι, το δικό μας.
1: Έτσι. Λοιπόν, όπου και να πάτε, ό,τι και να κάνετε, και αν ξεκινάτε για διακοπές, καλά να περάσετε οι υπόλοιποι εδώ μαζί τη Δευτέρα.
0: Καλές βουτιές.
1: Φιλιά πολλά.

0: 2 στην τιμή του 1. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
3: Διάβλος επικοινωνίας,
4: Διάβλος Κρήτης,
3: diavlosradio.gr.
5: Επιλεγμένη ελληνική,
6: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
5: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
3: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
5: Διάβλος Κρήτης.
3: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
6: Ακούγεται.
3: Ακούγεστε.
6: Ακούγεστε.
3: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
5: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
3: Καφέ Μέλι.
5: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
3: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
5: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
3: Καφέ Μέλι.
5: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
3: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στο περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
3: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
8: Εγώ θα είμαι το φωτάκι το αναμένο, οι αδιαθέσεις στη ζωή σου το γκαράζ. Κανένα γύρο τη ζωή θα περιμένω,

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδύρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλιο. Αρτοπολίων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώμα ταξιρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
7: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
2: ΔΕΙΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΙΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.
3: Europlan. Το δυναμικό της εταιρείας μας είναι καταρτισμένο και στελεχωμένο από κορυφαίους αρχιτέκτονες, πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους με υψηλή τεχνογνωσία που εγγυώνται ένα άρτιο αποτέλεσμα στην επένδυσή σας. Europlan. Χτίζετε το νέο σας σπίτι? Επισκεφτείτε μας. Στη Europlan πραγματοποιούμε κάθε σας όνειρο και επιθυμία επιλέγοντας το οικόπεδό σας οπουδήποτε στην Κρήτη. Αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό και την ανέγερση της κατοικίας που θα σας συντροφεύει για μια ζωή. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
4: Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 6 ώρα το απόγευμα, εδώ στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης, η καλύτερη ξένη μουσική με τον Κόσμο Καταραμάδο. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια, Άννα Βαρνακιώτη.
0: Διάβλος Κρήτης. Diavlosradio.gr.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diablosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diablosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κούνδουρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
6: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
5: Καφέ Μέλι.
6: Εδώ, κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
5: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
6: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
5: Καφέ Μέλι.
6: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
5: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
7: Green Art, Νεκταρία Κοκολάκη, Μανώλης Παθάρος. Μαζί σας σε νέο χώρο στον περιφερειακό Ελούντας, περιοχή Ξηρόκαμπος, Αγίου Νικολάου. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη. Μελέτη, φύτευση, εγκατάσταση αρτευτικού δικτύου, αυτοματισμοί, συντήρηση, επίβλεψη. Green Art. Τα πάντα για τον κήπο σας. Στο φυτώριό μας θα βρείτε ποικιλία φυτών εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, γλάστρες, σπόρους, φυτοχώματα, λιπάσματα, αρδευτικά. Green Art. Μαζί δημιουργούμε τέχνη.
2: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
8: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
10: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
9: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας λοιπόν, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και όμορφα ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι που λέει «Κοριτσάκι μου» και τι γλυκά λόγια. Θα πάμε τέτοια όμορφα τραγούδια να ακούσουμε και το επόμενο δύο ώρο να σας κάνω και να μου κάνετε παρέα με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση.

Εσύ με συμπληρώνεις, μας είπε ο Χολίδης λοιπόν, σε μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη και στίχους του Θάνου Παπα-Νικολάου, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 στο άλμπουμ Έλεγα, γι' αυτό ίσως δεν έχει πολύ ακουστεί, και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ζανλίδου, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το 2016 σε μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου και στίχους της Εύης Δρούτσα, να ακούσουμε μια προσωπική της επιλογή λοιπόν.

Να σ' αγαπάει να του πεις λοιπόν, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Γαλανό, ένα παλικάρι πολύ ευρηματικό, έτσι ταλαντούχο, μιας και στίχους και μουσική έγραφε μόνος του. Περίμενα να δω περισσότερα, δεν ξέρω γιατί τον έχω χάσει, όπως και άλλα παιδιά τέλος πάντων από αυτό το πεντάγραμμο έχουν εξαφανιστεί που έχουν μεγάλη αξία. Άλλο ένα λοιπόν και πάμε 20 χρόνια πίσω να ακούσουμε Άρη Σαμολαδά που έχει γράψει και αυτός στίχους και μουσική. Στεναγμένη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Αρτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Κάνε swipe στον ήλιο με τον νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
7: Μπήκαμε μόλις στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε πίσω στο 1984 την Αναβίση σε δικούς της στίχους να μας ερμηνεύει «Έχω τόσο να θυμάμαι από εσένα» σε μουσική πιανού άλλου του συνηθισίποπτου Νίκου Καρβέλα.

Έτσι για την κόντρα που δεν υπάρχει, μετά την αναβίση πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και πάμε στο 1999 που μουσική υπογράφει ο Φίβος και στίχους παρακαλώ ο Γιάννης Πάριος, χωρίς εσένα.

Είναι πολλά τα τραγούδια που έχει γράψει στίχους ο Γιάννης Πάριος και ίσως δεν το γνωρίζατε, και άλλο ένα θα ακολουθήσει τώρα σε μουσική του γιού του, Χάρης Φαρθακούρης μουσική λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου, Γιάννης Πάριος, «Δεν σε ξεπέρασα».

Μας παρέσυρε λοιπόν η μουσική και πάμε σ' άλλον έναν Γιάννη Πάριο λοιπόν, που δεν έχει γράψει τους στίχους, μιας και τους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος, αλλά έχει γράψει τη μουσική ο Αντώνης Βαρδής.

Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ήδη με αυτά τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ποτέ, αν έχετε γνωρίσει τον απόλυτο έρωτα που λέμε. Δεν ξέρω αν ο απόλυτος έρωτας έρχεται ή εμείς τον φτιάχνουμε να έρθει. Έρχεται όταν εμείς είμαστε έτοιμοι. Μάλλον αυτά τα πράγματα τα ήξερε καλύτερα ο Δημήτρης Ογκούμας το 1996, όταν έγραψε αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε ο απόλυτος μουσικός μου έρωτας Θέμης Αδαμαντίδης.

Δεν φεύγει κανένας λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εδώ για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε λίγο, έτσι ερωτικά.

0: Η ώρα είναι 7. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
1: Διάβλος επικοινωνίας,
2: Διάβλος Κρήτης,
1: diablosradio.gr.
3: Επιλεγμένη ελληνική,
2: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
3: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
1: diablosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
3: Διάβλος Κρήτη.
1: diablosradio.gr. Ακούγεται.
2: Ακούγεται.
1: Ακούγεστε.
2: Ακούγεστε.
3: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
4: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
5: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
1: Διάβλος Κρήτης. diablosradio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιό. Στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Νίκο Βαξαβανέλη να υπογράφει τους στίχους και τον Βασίλη Κελαϊδή τη μουσική. «Σαν να ζητώ» είναι ο τίτλος του τραγουδιού και το ερμηνεύει ο Στάθης Αγγελόπουλος το 1998. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το Θεσσαλονικιό Γιώργο Δασκουλίδη, λοιπόν, που πρώτο ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στη Ρόδο μαζί με την Άντι Σαμίου και εκείνη του πρότεινε να συνεχίσουν συνεργασία τους και στην Αθήνα στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία μέχρι πριν από κάποιους μήνες ανενεργό. Το κατάφερε και αυτό η κρίση. Τέλος πάντων, απόψε θα μας ερμηνεύσει ο Γιώργος Δασκουλίδης σε στίχους της Νίκης Σπυροπούλου και μουσική σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή. Κυκλοφόρησε το 10ο του 2001.

Μόνο μια στιγμή μας είπε η Ευρυδίκη σε στίχους και μουσική πιανουάλου του Γιώργου Θεοφάνους, τραγούδι που επανακυκλοφόρησε με την Ντάμπτανα ντουέτο, λίγο πιο σύγχρονο, εμείς ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση, κυκλοφορία του 1993. Πάμε στο 2000 και στην Κέτι Γαρμπή να μας ερμηνεύει το λάθος μου σε στίχους και μουσική του Φίβου.

0: Μόνο τα μάτια σου μας είπε ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε μουσική του Κωνσταντίνου Μποσνάκη και στίχους του Αλέκου του Τσιχτή. Μόνο τα μάτια λοιπόν, γιατί αυτά είναι ο τρόπος έκφρασης για να δούμε την ειλικρίνεια και την αλήθεια του αλλού, να δούμε τον έρωτα μέσα από αυτόν. Και εμείς ακολουθούμε τον δεύτερο τρόπο, με την άλλη αίσθηση, την ακοή. Γι' αυτό δεν φεύγει κανένας, μένουμε συντονισμένοι εδώ για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και να απολαύσουμε ερωτικά τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση σήμερα θα συνεχίσουμε και για το επόμενο ημίωρο. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν.
1: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
2: Θα πιω για πρώτη μου φορά, είπα στον εαυτό μου. Και έχασα τον έλεγχο, βγήκα εκτός τροχιάς.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοΐα να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Για μια ζωή γεμάτη ήχους.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
2: Κάνεις την εγγραφή σου, ώρα να παίξεις κι εσύ την μπάλα τη ζωή σου.
3: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet, έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και αποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
6: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
7: Ακούτε τις ιστορίες των τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
8: Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μόλις μπήκαμε και πάμε πίσω στους πιο παλιούς ερωτικούς τραγουδιστές. Ξεκινάμε λοιπόν με το μεγάλο και ένα και μοναδικό Μητροπάνο.
9: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

Όμορφα. Με Βίκυ Μοσχολιό λοιπόν και έχω εσένα να αγαπώ και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Λευτέρης Πανταζής, σε νοσταλγώ. Πίσω στο 1986 πήγαμε σε στίχους του Γιάννη Αργυρίου και μουσική του Χάρη Καλούδη.

1981 ο Γιάννης Πουλόπουλος μίλησε με το φίλο του. Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, λοιπόν, ωραίες κουβέντες, ωραίους στίχους που έγραψε η Μανέτα Σάσα σε σύνθεση του εξαίρετου Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πού να εξηγώ τώρα άλλα τραγούδια τότε, Αντώνης και Γιάννης Βαρδής, πού να εξηγώ.

Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε, έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε λοιπόν από τους πιο ωραίους στίχους που έχω ακούσει ποτέ. Έτσι όμορφα, ερωτικά, με ποιον άλλο, με τον Αντώνη Βαρδί θα σας αφήσω. Θα ευχηθώ να είστε όλοι καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ. Δεν φεύγει κανένας, μένετε συντονισμένοι. Με ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους αυτούς που έπρεπε να ήταν μαζί μας, κοντά μας, σε κάθε στιγμή που τους είχαμε ανάγκη και τους έχουμε. Καλή σας συνέχεια λοιπόν, μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
2: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
4: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
2: Καφέ Μέλι.
4: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
2: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
4: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
2: Καφέ Μέλι.
4: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
2: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος.
5: Αν μπορούσα να σου μιλήσω, θα σου έλεγα την ιστορία μου. Είμαι το νερό που πίνεις. Το νερό που δροσίζει το καλοκαίρι σου. Το νερό που ποτίζει τη γη και μεγαλώνει τη ζωή. Όμως, πολλές φορές με αφήνεις να τρέχω χωρίς λόγο. Κάθε σταγόνα που χάνεται σήμερα θα μας λείψει στο μέλλον. Σήμερα, μαζί, μπορούμε να αλλάξουμε το μέλλον μας. Κλείσε τη βρύση όταν δεν με χρειάζεσαι πραγματικά. Η σπατάλη των αγαθών που μας προσφέρει η φύση δεν αφορά μόνο το παρόν. Αφορά το μέλλον, το δικό μας και των παιδιών μας. Ας φερθούμε έξυπνα, ας φερθούμε υπεύθυνα.
6: ΔΕΗ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία.
2: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.

αργός θα έλεγα. Καμιά αγάπη δεν υπάρχει εκεί έξω. Και προτιμώ για τη δική μας να παλέψω. Μην εδώ, μην φεύγεις έτσι βιαστικά.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείον Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείον Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

νιώθω τους δίπλα μου με στα φιλιά. Ένα τηλέφωνο χτυπάει ξένο. Τρέχω κι ας ξέρω πως δεν με αφορά.

απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες απόψε. Δεν θα θέλα να πεις. Κάνε τα πάντα απόψε. Βρες τρόπο και λαδώσε χαμόγελο ζωής. Τσάκισε και κόψε πως με κάνες.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Εύανς στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
7: Στον Γρηγόρη είμαστε των ξεχωριστών εμπειριών. Σε μέρη μοναδικά όπως η Βραζιλία. Στον Γρηγόρη είμαστε του καφέ. Γι' αυτό φέραμε το νέο Espresso Blend Brazil Single Origin 100% Arabica. Με ισορροπημένη γεύση, αρώματα ξηρών καρπών, επίγευση σοκολάτας και όπως πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Γρηγόρης, αυτούς που σου φτιάχνουν τη μέρα, τους ξέρεις με το μικρό.
8: Europlan, η κριτική εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο των κατασκευών από το 1998 με διεθνή αναγνώριση και σημαντικές βραβεύσεις. Υλοποίηση σύγχρονων έργων προσαρμοσμένων σε κάθε ανάγκη με ελέγχους ασφαλείας και ποιότητας καθ' όλη τη διάρκεια κατασκευής τους. Europlan, καινοτόμες κατασκευές σε ολόκληρη την Κρήτη, πάντα με την αξιοπιστία και την εγγύηση μιας μεγάλης εταιρείας με εμπειρία πάνω από 25 έτη στον χώρο. Συνεχής ενημέρωση για την πορεία κάθε έργου και αποπεράτωσή του, πάντα εντός προϋπολογισμού και χρονοδιαγράμματος. Europlan. Έργα άρτιας κατασκευής, ποιοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες. Europlan. Άγιος Νικόλαος και Ηράκλειο.
9: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
10: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
9: Έχω εκστασιαστεί.
10: Είσαι πανέτοιμη.
9: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
10: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
9: Εξαιρετικό.
10: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
9: Τι λέρε, φίλε.
10: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 12 με 2 το μεσημέρι, εδώ, στον ιντερνετικό Διάβλο Κρήτης.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

Σε βλέπω μπροστά μου, σε ό,τι κοιτάζω, στα ρούχα που βάζω, σκιά στον καπνό. Σε βλέπω μπροστά μου, στην κούπα που πίνω, σε ό,τι αγγίζω.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας, Ακτή Κονδούρου 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bisego, Roberto Coin, Diamiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
1: Το τραπέζι είναι σχεδόν έτοιμο και όλα μοσχομυρίζουν. Το οφτό ψήνεται στο φούρνο και οι μεζέδες είναι πεντανόστιμοι. Το χωριάτικο λουκάνικο φρεσκότατο και τα τυριά στο πιάτο συνοδεύουν τις γεύσεις. Αγνά και παραδοσιακά υλικά για το οικογενειακό τραπέζι. Όλα από το κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Κρέατα και τυροκομικά, αγνά και κριτικά. Φτιάχνουμε για εσάς γαρδούμια, σεφταλιές, ρολά χοιρινού και κοτόπουλου, σουβλάκια, σπλινογάρδουμα, όλα από αγνά κριτικά προϊόντα. Κρεοπωλείο Κώστα Νερατζούλη. Στον Άγιο Νικόλαο, Παλαιολόγου 13. Τηλέφωνο 28410-22-142. Κρεοπωλείο Κωνσταντίνου Εμμανουήλ Νερατζούλη. Αγνά και κριτικά.
0: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.
2: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.
0: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Η ώρα είναι 10. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Ψάχνεις το ιδανικό μέρος για τον πρωινό σου καφέ?
2: Ή μήπως ένα χειροποίητο σάντουιτς που θα σου φτιάξει τη μέρα?
0: Καφέ Μέλι.
2: Εδώ κάθε τι είναι φτιαγμένο με μεράκι.
0: Καφές, σνακ, πρωινό, όλα χειροποίητα, όλα αυθεντικά.
2: Έλα στο αγαπημένο σου στέκι και νιώσε τη διαφορά.
0: Καφέ Μέλι.
2: Μοναδικός χώρος, μοναδική φιλοξενία για μοναδικούς ανθρώπους.
0: Καφέ Μέλι. Κοντογιάννη 15, Άγιος Νικόλαος. Είσαστε έτοιμοι να ανακαλύψετε μια νέα διάσταση στον ήχο? Στην Creta Med σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα ακουστικά βαρικοεία στην Κρήτη, σε συνεργασία με τα Ακουστικά Κέντρα Κρήτης. Το ειδικό μας τμήμα μπορεί να σας βοηθήσει να ακούσετε ξανά καθαρά και να απολαμβάνετε τις αγαπημένες σας στιγμές. Ακουστικά Κέντρα Κρήτης και Creta Med μαζί σας για πάνω από 20 χρόνια. Επισκεφτείτε μας Ανδρέα Παπανδρέου 9, Άγιος Νικόλαος και ανακαλύψτε την πλούσια γκάμα μας. Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε μας στο 28410 28177. Μην αφήνετε τη βαρικοία να σας κρατά πίσω. Creta Med και Ακουστικά Κέντρα Κρήτης, για μια ζωή γεμάτη ήχους. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης. Τα μυστικά στις συνταγές πολλές φορές κρύβονται στα πιο απλά πράγματα. Και εμείς στο Ορτοπολείο Bakery & More το γνωρίζουμε καλά. Με φυσικό προζύμι και τεχνική αργής ορίμανσης, με βιολογικό αλεύρι πετρόμηλου, σας προσφέρουμε το καθημερινό ψωμί και τα αρτοσκευάσματα στο τραπέζι σας. Αφράτα χειροποίητα κρουασάν, ολόφρεσκη ζύμη πίτσας και όλες οι αλμυρές και γλυκές παρασκευές συμπληρώνουν τις υπόλοιπες ώρες της ημέρας σας. Και όλα χωρίς φινικέλαιο. Αρτοπολείων Bakery & More, Κοντογιάννη 31, Άγιος Νικόλαος. Κάτι παραπάνω από ένα αρτοποιείο.
2: Φέτος οι βροχές βοήθησαν. Τα αποθέματα νερού είναι καλύτερα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι περισσεύει. Η σημερινή επάρκεια δεν είναι άδεια για σπατάλη. Κάθε σταγόνα μετράει. Σήμερα και αύριο.
3: ΔΕΗΑ Αγίου Νικολάου. Κάθε σταγόνα έχει αξία. Ενημέρωσε τα στοιχεία σου στο www.dean.gr ώστε σε περίπτωση καταγραφής διαρροής από τα νέα έξυπνα υδρόμετρα να ειδοποιείσαι άμεσα. Εγγράψου στην πλατφόρμα της ΔΕΗΑΝ για να παρακολουθείς τον λογαριασμό σου ηλεκτρονικά και να τον λαμβάνεις στο email και στο κινητό σου. Γιατί και η σπατάλη στο χαρτί και στις μεταφορές μετράει.

0: Εγώ κι εγώ δεν τελειώσαμε ακόμα. Δρόμο έχουμε μπροστά μας αρκετό.
1: Ήταν ίσως μια σταγόνα σε ένα πέλαγος αγάπης ανοιχτό. Εγώ

στο χείλι μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλαβος μου. Από μηχανή.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Ένας άνεμος με γεύση αλμύρας και γλυκάνισου φυσά και σε παρασέρνει. Είναι το Μαϊστράλι, το πιο γευστικό ταξίδι με θέα τη θάλασσα και με συντροφιά τις πιο φρέσκες νοστιμιές. Μαϊστράλι, με ζεστή φιλοξενία που κάνει την κάθε παρέα να νιώθει στα κύματα της απόλαυσης το δεύτερο σπίτι της. Σε περιμένει στην ακτή Παγκάλου και Evans στον Άγιο Νικόλαο. Εστιατόριο Μαϊστράλι. Άνεμος που σε ταξιδεύει.
6: Οι μπαλάντες του Διάβλου Κρήτης έχουν και όνομα και ώρα. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Καθημερινά στις 11 το πρωί και στις 11 το βράδυ. Μπαλάντες και άλλα αγαπημένα τραγούδια. Στους ρυθμούς της καρδιάς. Μουσική επιμέλεια Άννα Βαρνακιώτη.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι.
1: Αλήθεια, μήπως θέλεις να ακούς όλες τις ελληνικές επιτυχίες κάθε εβδομάδα? Τότε θυμήσου. Είμαι ο Κώστας Ιτόπουλος και παρουσιάζω το ελληνικό Top 40 από το Media Inspector μαζί κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 10 το πρωί, μόνο εδώ, στον Διάβλο Κρήτης.

0: Η ώρα είναι 12. Όταν το ραδιόφωνο γίνεται διάβλος επικοινωνίας,
1: διάβλος Κρήτης,
0: diavlosradio.gr.
2: Επιλεγμένη ελληνική,
1: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
2: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
0: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
2: Διάβλος Κρήτης.
0: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
1: Ακούγεται.
0: Ακούγεστε.
1: Ακούγεστε.
0: Διάβλος Κρήτης. diavlosradio.gr.
3: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
5: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
4: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Γεια σας λοιπόν, πίστη στο ραντεβού μας και αυτή την εβδομάδα. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και όμορφα ξεκινήσαμε αυτό το ωραίο τραγούδι που λέει «Κοριτσάκι μου και τι γλυκά λόγια». Θα πάμε τέτοια όμορφα τραγούδια να ακούσουμε και το επόμενο 2 ώρο, να σας κάνω και να μου κάνετε παρέα με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση.

Εσύ με συμπληρώνεις, μας είπε ο Χολίδης λοιπόν, σε μουσική του Βασίλη Γαβριλίδη και στίχους του Θάνου Παπα-Νικολάου, ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 2015 στο άλμπουμ Έλεγα, γι' αυτό ίσως δεν έχει πολύ ακουστεί, και για τη συνέχεια πάμε να ακούσουμε Μελίνα Ζανλίδου, που κυκλοφόρησε ένα χρόνο αργότερα το 2016 σε μουσική του Γιώργου Παπαδόπουλου και στίχους της Εύης Δρούτσα, να ακούσουμε μια προσωπική της επιλογή λοιπόν.

Να σ' αγαπάει να του πεις λοιπόν, ακούσαμε τον Κωνσταντίνο Γαλανό, ένα παλικάρι πολύ ευρηματικό, έτσι ταλαντούχο, μιας και στίχους και μουσική έγραφε μόνος του. Περίμενα να δω περισσότερα, δεν ξέρω γιατί τον έχω χάσει, όπως και άλλα παιδιά τέλος πάντων από αυτό το πεντάγραμμο έχουν εξαφανιστεί που έχουν μεγάλη αξία. Άλλο ένα λοιπόν και πάμε 20 χρόνια πίσω να ακούσουμε Άρη Σαμολαδά που έχει γράψει και αυτός στίχους και μουσική. Στεναγμένη.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr.
2: 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική.
1: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
3: Έλα περβόλη μαζί, κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδί ζωή σου.
4: Έλα Bet, η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνο τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Μπήκαμε μόλις στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και πάμε να ακούσουμε πίσω στο 1984 την Αναβίση σε δικούς της στίχους να μας ερμηνεύει «Έχω τόσο να θυμάμαι από εσένα» σε μουσική πιανού άλλου του συνήθις ύποπτου Νίκου Καρβέλα.

Έτσι για την κόντρα που δεν υπάρχει, μετά την Αναβίση πάμε να ακούσουμε Δέσποινα Βανδύ και πάμε στο 1999 που μουσική υπογράφει ο Φίβος και στίχους παρακαλώ ο Γιάννης Πάριος, χωρίς εσένα.

Είναι πολλά τα τραγούδια που έχει γράψει στίχους ο Γιάννης Πάριος και ίσως δεν το γνωρίζατε, και άλλο ένα θα ακολουθήσει τώρα σε μουσική του γιού του, Χάρης Φαρθακούρης μουσική λοιπόν, Νατάσα Θοδωρίδου, Γιάννης Πάριος, «Δεν σε ξεπέρασα».

Μας παρέσυρε λοιπόν η μουσική και πάμε σ' άλλον έναν Γιάννη Πάριο λοιπόν, που δεν έχει γράψει τους στίχους, μιας και τους έχει γράψει ο Βασίλης Γιαννόπουλος, αλλά έχει γράψει τη μουσική ο Αντώνης Βαρδής.

Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ήδη με αυτά τα τραγούδια που παίζουμε σήμερα. Δεν ξέρω αν έχετε ερωτευτεί ποτέ, αν έχετε γνωρίσει τον απόλυτο έρωτα που λέμε. Δεν ξέρω αν ο απόλυτος έρωτας έρχεται ή εμείς τον φτιάχνουμε να έρθει. Έρχεται όταν εμείς είμαστε έτοιμοι. Μάλλον αυτά τα πράγματα τα ήξερε καλύτερα ο Δημήτρης Ογκούμας το 1996, όταν έγραψε αυτό το τραγούδι που ερμήνευσε ο απόλυτος μουσικός μου έρωτας Θέμης Αδαμαντίδης.

Δεν φεύγει κανένας λοιπόν, μένετε συντονισμένοι εδώ για να περάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής σε λίγο έτσι ερωτικά.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
2: Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
7: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% νιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Μπήκαμε αισίως στη δεύτερη ώρα της εκπομπής με τον Νίκο Βαξαβανέλη να υπογράφει τους στίχους και τον Βασίλη Κελαϊδή τη μουσική. «Σαν να ζητώ» είναι ο τίτλος του τραγουδιού και το ερμηνεύει ο Στάθης Αγγελόπουλος το 1998. Πάμε στη συνέχεια να ακούσουμε το Θεσσαλονικιό Γιώργο Δασκουλίδη, λοιπόν, που πρώτο ξεκίνησε την καριέρα του το 1992 στη Ρόδο μαζί με την Άντι Σαμίου και εκείνη του πρότεινε να συνεχίσει τη συνεργασία τους και στην Αθήνα στο νυχτερινό κέντρο Αθηναία μέχρι πριν από κάποιους μήνες ανενεργό. Το κατάφερε και αυτό η κρίση. Τέλος πάντων, απόψε θα μας ερμηνεύσει ο Γιώργος Δασκουλίδης σε στίχους της Νίκης Πυροπούλου και μουσική σύνθεση του Κωνσταντίνου Πατζή. Κυκλοφόρησε το 10ο του 2001.

Μόνο μια στιγμή μας είπε η Ευρυδίκη σε στίχους και μουσική πιανουάλου του Γιώργου Θεοφάνους, τραγούδι που επανακυκλοφόρησε με την Ντάμπτανα ντουέτο, λίγο πιο σύγχρονο, εμείς ακούσαμε την πρώτη εκτέλεση, κυκλοφορία του 1993. Πάμε στο 2000 και στην Κέτι Γαρμπή να μας ερμηνεύει το λάθος μου σε στίχους και μουσική του Φίβου.

Μόνο τα μάτια σου μας είπε ο Χρήστος Μενιδιάτης, σε μουσική του Κωνσταντίνου Μποσνάκη και στίχους του Αλέκου του Τσιχτή. Μόνο τα μάτια λοιπόν, γιατί αυτά είναι ο τρόπος έκφρασης για να δούμε την ειλικρίνεια και την αλήθεια του αλλού, να δούμε τον έρωτα μέσα από αυτόν, και εμείς ακολουθούμε τον δεύτερο τρόπο, με την άλλη αίσθηση, την ακοή. Γι' αυτό δεν φεύγει κανένας, μένουμε συντονισμένοι εδώ για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής και να απολαύσουμε ερωτικά τραγούδια. Είμαι ο Γιάννης Φωτάκης και με αυτή την όμορφη ερωτική διάθεση σήμερα θα συνεχίσουμε και για το επόμενο ημίωρο. Δεν φεύγει κανένας λοιπόν.

0: Μουσική ενημέρωση, ψυχαγωγία. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr. Η επιλογή σου. Όπου κι αν είσαι. Διάβλος Κρήτης. Διάβλος Radio.gr.
1: Έλα πεδόλι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ. Την παλάτη ζωή σου.
2: Έλα Bet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming. Υψηλές αποδόσεις. Γρήγορο cash out. Και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
4: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
3: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νάπολης Πάφος.
5: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
6: Ακούτε τις ιστορίες του τραγουδιών με το Γιάννη Φωτάκη.
7: Στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής μόλις μπήκαμε και πάμε πίσω στους πιο παλιούς ερωτικούς τραγουδιστές. Ξεκινάμε λοιπόν με το μεγάλο και ένα και μοναδικό Μητροπάνο.
8: Θες να με καλά, να μην πονάω. Θες να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω. Θες

0: Όμορφα. Με Δίκη Μοσχολιού λοιπόν και έχω εσένα να αγαπώ και πάμε σε ένα τραγούδι που αγαπώ ιδιαίτερα. Λευτέρης Πανταζής, σε νοσταλγώ. Πίσω στο 1986 πήγαμε σε στίχους του Γιάννη Αργυρίου και μουσική του Χάρη Καλούδη.
1: Βραδιάζει, ομίχλη έρχεται.

1981 ο Γιάννης Πουλόπουλος μίλησε με το φίλο του. Όσα λένε οι άντρες μεταξύ τους, λοιπόν, ωραίες κουβέντες, ωραίους στίχους που έγραψε η Μανέτα Σάσα σε σύνθεση του εξαίρετου Γρηγόρη Μπιθικότσι. Πού να εξηγώ τώρα άλλα τραγούδια τότε, Αντώνης και Γιάννης Βαρδής, πού να εξηγώ.

Είχα ένα φίλο που τρελάθηκε, έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε λοιπόν από τους πιο ωραίους στίχους που έχω ακούσει ποτέ. Έτσι όμορφα, ερωτικά, με ποιον άλλο, με τον Αντώνη Βαρδί θα σας αφήσω. Θα ευχηθώ να είστε όλοι καλά μέχρι την άλλη εβδομάδα που ανανεώνουμε το ραντεβού μας εδώ. Δεν φεύγει κανένας, μένετε συντονισμένοι. Με ένα τραγούδι που το αφιερώνω σε όλους αυτούς που έπρεπε να ήταν μαζί μας, κοντά μας, σε κάθε στιγμή που τους είχαμε ανάγκη και τους έχουμε. Καλή σας συνέχεια λοιπόν, μέχρι την άλλη εβδομάδα, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: diavlosradio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
3: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: diavlosradio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο, με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτης.
2: diavlosradio.gr. Ακούγεται.
3: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
3: Ακούγεστε.
5: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
5: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
7: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
6: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: έτσι. Κάποτε αμφιβάλαμε. Τώρα ισχύει. Ζούμε πια ανάμεσα στην πραγματικότητα και την τεχνητή νοημοσύνη. Και εμείς σας πάμε καθημερινά μια βόλτα και στα δύο χωρίς έξτρα χρέωση. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα δύο στην τιμή του ενός με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο.
1: Ακόμα εδώ είσαι εσύ?
2: Εγώ έχω παρκάρει έξω τα βατραχοπέδια, περιμένουμε.
1: Δεν το πιστεύω. Για σουκού φαντάζομαι.
2: Για σουκού, ναι, τι, για σήμερα.
1: Για τη Δευτέρα πάλι εδώ.
2: Ωραία, μην το συζητάς.
1: Παρ' όλα αυτά, εντάξει, είναι Παρασκευή, είναι καλοκαίρι. Μην ξεχνάμε ότι πολλές και πολλοί ήδη
2: το καταδιασκεδάζουν στις παραλίες.
1: Ήδη ετοιμάζονται να τελειώσει και σήμερα η βάρδια, το μεσημέρι, το γραφείο, η δουλειά, το έτσι, παιδιά, γιατί απόγευμα.
2: Τι πόνος.
1: Καπνός και φύγαμε.
2: Καπνός κανονικά όμως. Μέχρι τότε όμως.
1: Να περνάτε πάρα πολύ όμορφα, παιδιά. Ακόμη και αν τέλος πάντων είστε σε οποιαδήποτε κατάσταση. Σε πόλη, σε δουλειά, σε οτιδήποτε.
2: Και να ακούτε και δύο στην τιμή του ενός.
1: Έτσι. Γιατί και εμείς εδώ άνθρωποι.
2: Έλατε.
1: Παρέα
2: δεν θέλουμε και εμείς μια παρέα.
1: Εντάξει, και μας μανούλα μας γέννησε, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, και όταν λέμε εμάς, τι εννοούμε? Άννα Κουβαρά, Ηλία Ξινόπουλο.
2: Κώστα Γεωργακόπουλο στη διεύθυνση παραγωγής και το κορίτσι το δικό μας, τη Βασιλεία Πέτρου.
1: Το κουαρτέτο παρών και σήμερα λοιπόν για την επόμενη μία-δύο ώρες, παρακαλώ. Ναι, φύγαμε. They say the holy water's watered down. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love. I take one look at you, you're taking me out.

0: Λοιπόν, αυτό επειδή όπως ξέρεις εγώ είμαι γατομπαμπάς.
1: Είσαι, ναι.
0: Με έχει απασχολήσει και το ξέρω πάρα πολύ καλά.
1: Για πες.
0: Και νομίζω ότι ενώ έχουμε πει πάρα πολλά πράγματα για σκυλάκια όλο αυτόν τον καιρό, τα γατιά τα έχουμε αφήσει λίγο περίεργα.
1: Έτσι, γιατί τα γατιά του σπιτιού νομίζουμε ότι δεν έχουν πρόβλημα.
0: Είναι πολύ πιο, θα έλεγα, ανεξάρτητα. Δεν,
1: ναι.
0: Δεν είναι τόσο από πάνω που λέμε.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, παρόλα αυτά, αν χρειαστεί παιδιά να φύγετε για διακοπές και έχετε γάτα, μην το κάνετε. Δηλαδή η γάτα μπορεί να αντέξει, εντάξει, είναι ανεξάρτητη, okay, περισσότερο από τους σκύλους.
1: Παραπάνω από 2-3 μέρες.
0: Παραπάνω από έως 2 μέρες μπορεί το γάτι.
1: Το πολύ,
0: ναι. Από εκεί και πέρα το πράγμα αρχίζει και γίνεται προβληματικό. Και επίσης, καλό είναι αν αποφασίσετε να το αφήσετε για ένα διήμερο,
1: ναι,
0: φροντίστε κάποιος από τη γειτονιά, συγγενείς
1: να τελπα, μπαίνει, να...
0: που μένει πίσω, να πηγαίνει, να το βλέπει, να μένει μαζί του, να καθαρίζει,
1: ναι,
0: την άμμο, να έχει το φαγητούλι του, το νεράκι,
1: ναι,
0: του.
1: Μην τα αφήνουμε έτσι και
0: όλα
1: φεύγουμε.
0: Όλα αυτά τα πράγματα. Θυμηθείτε να αφήνετε κάποιο παράθυρο ανοιχτό, γιατί,
1: ναι,
0: θέλει να έχει φως.
1: Βέβαια. Και φως και να μπορεί να βγαίνει και έξω λίγο.
0: Και μία τηλεόραση ανοιχτή, ένα ραδιόφωνο ανοιχτή, γιατί και αυτό αρέσει τα γατιά.
1: Ακούνε τον ήχο, ε.
0: Έτσι. Και ξαναλέω, παιδιά, όχι πάνω από 2 μέρες. Φροντίστε τουλάχιστον την Τρίτη να είναι κάποιος εκεί.
1: Να τον ακούτε τον Ηλία.
0: Να τον ακούτε τον Ηλία.
1: Άκουμε και εμένα όμως τώρα.
0: Για πες.
1: Γιατί θα σου μιλήσω για σπουδές μακιγιάς κομμωτικής και σχεδίου μόδας στις ανώτερες σχολές Α.
0: Να την ακούτε.
1: Συντριγκάρω.
0: Με ζυγκάρεις.
1: Κάντε και σήμερα ακόμα την εγγραφή σας καλώντας το 210-41-20-714 για Πειραιά,
0: mm-hmm,
1: ή στο 210-52-79-500
0: ή ένα κλικ στο www.iec.gr.

0: Ναι.
1: Αντί να επιλέγουν πλοίο, αεροπλάνο, επιλέγουν αυτοκίνητο.
0: Και πολύ καλά κάνουν. Εμένα μου αρέσει.
1: Πρώτα απ' όλα βλέπουν κομμάτια στην Υπηρετική Ελλάδα που είναι συγκλονιστικά.
0: Μάλιστα.
1: Και που τα έχουμε λίγο αφημένα.
0: Να σου πω, μερικές φορές από τις διακοπές αυτό
1: που μετράει
0: είναι η διαδρομή, ρε
1: φίλε. Έτσι, και το ταξίδι.
0: Ιδίως όταν πηγαίνεις.
1: Όταν πηγαίνεις, ναι, όταν έρχεσαι, όχι.
0: Είναι λίγο dark.
1: Και... διαβάζω και όλα στα στοιχεία ότι το 43% σχεδιάζει είτε να νοικιάσει αυτοκίνητο μέσα στο 2026, είτε περισσότεροι από τους μισούς δηλώνουν ότι απολαμβάνουν και τη δυνατότητα με το αυτοκίνητο να αλλάζουν πλάνα.
0: Έτσι.
1: Δηλαδή δεν είναι υποχρεωτικό να πας εκεί που έχεις πει από την αρχή.
0: Όχι.
1: Θα κάνεις και μια παράκαμψη.
0: Αμέ.
1: Θα σταματήσεις και κάπου.
0: Αμέ.
1: Θα φας και κάτι, πεινάω λίγο.
0: Θα κάνεις και ένα μπάνιο.
1: Μπράβο.
0: Θα δεις και ένα δάσος παραπάνω.
1: Χαλαρά.
0: Εντάξει.
1: Έτσι. Μ' αρέσει.
0: Ωραίο.

0: Διάβλος Κρήτης.
1: Διάβλος Radio.gr. 24 ώρες το 24ωρο με την καλύτερη ελληνική και ξένη μουσική. Διάβλος Κρήτης.
2: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.

0: σήμερα που είναι Παρασκευή βλέπω ότι έχεις δύο.
1: Ναι, έχω δύο. Για έτσι περισσότερο χρώμα.
0: Έτσι.
1: Και τι έχουμε τώρα, την αύρα λέει, τι χρώμα αύρα έχουν τα ζώδια. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το λέοντα.
0: Α, λιοντάρι.
1: Έτσι. Ο λέον λέει, παιδιά, έχει το πορτοκαλί έντονο. Η τρομερή ενέργεια που κρύβει μέσα από το λιοντάρι, τόσο στη φύση όσο και στο ζωδιακό κύκλο, αντανακλάται στην αύρα του με πορτοκαλί χρώμα. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ενέργεια με πορτοκαλί χρώμα.
0: Γιατί άραγε.
1: Εγώ ξέρω το κόκκινο, ας πούμε.
0: Α, θα πράσινο να μου θα μου λίγες πάλι.
1: Όμως πορτοκαλί λέει αποπνέει αυτοπεποίθηση, ισχύ και διάθεση κυριαρχίας.
0: Α, μάλιστα.
1: Ακριβώς ό,τι συμβαίνει και στη ζούγκλα, δηλαδή.
0: Έχει ζούγκλα πορτοκαλιά.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω. Αχ, Θεέ μου.
0: Πού πάμε μετά.
1: Παρθένος, για πες.
0: Ωρε, μάνα μου.
1: Για πες.
0: Ο Παρθένος τώρα έχει έντονες πνευματικές αναζητήσεις. Σε πιάνει στην κουβέντα, ξημερώνεσαι μέχρι την άλλη μέρα.
1: Ναι.
0: Και το χρώμα του είναι το μπλε ρουά, στην άβρα εννοώ πάντα, ναι. Έτσι.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι το λευκό, αλλά τέλος πάντων.
0: Βάζει πρώτα τη λογική και μετά το συνέστημα. Μάλιστα. Θέλει να είναι πάρα πολύ ακριβής μέχρι που σου σπάει τα νεύρα, δηλαδή.
1: Πραγματικά.
0: Και το βασιλικό μπλε, αυτό το μπλε ρουά δηλαδή, ναι. Ταιριάζει απόλυτα, ναι, στη σοβαρότητα αυτού του ζωδίου.
1: Τι μου θυμίζει,
0: δεν ξέρω τι μπορεί να σου θυμίζει.
1: Ποιος είναι αυτός που έχει τη σοβαρότητα σε αυτή την εκπομπή.
0: Για όνομα, ένας είναι αυτός που
1: και
0: έχει τη σοβαρότητα.
1: Και τη σπάει τον μπλε ρουά.
0: Και τη σπάει και τη σπάει και η σοβαρότητα, πρέπει να σου πω.
1: Okay.
0: Γεια σου, Βασιλεία.

0: Μπορεί να είναι καλοκαίρι, όμως νομίζω ότι όσοι έχουν μείνει πίσω, ναι, την καθημερινότητα πρέπει να τη φροντίζουν.
1: Βέβαια.
0: Πήγαινε στη λαϊκή.
1: Τι εννοείς?
0: Λαϊκή πηγαίνει.
1: Κάθε Παρασκευή.
0: Κάθε Παρασκευή.
1: Ανελιπώς.
0: Κάνεις ένα μέγα λάθος.
1: Γιατί?
0: Θα σου πω εγώ. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλές λαϊκές.
1: Ναι.
0: Που εντάξει δεν χρειάζεται να πας και πάρα πολύ μακριά.
1: Ναι.
0: Που γίνεται Σάββατο. Στην επαρχία επίσης είναι.
1: Όντως,
0: πολύ...
1: γίνεται Σάββατο στην περιοχή μου. Άλλη, κοντινή περιοχή.
0: Ναι, και πρόσεξε τι λένε τώρα οι ειδικοί.
1: Ναι.
0: Οι ειδικοί λένε ότι η καλύτερη μέρα για λαϊκή είναι το Σάββατο. Ναι. Κράτησε το. Και μάλιστα αν θέλεις καλή ποιότητα και καλές τιμές,
1: ναι,
0: μετά τις 2.
1: Να βρεις και κάτι όμως να είναι...
0: Θα βρεις. Okay. Γιατί λέει, γιατί ιδιαίτερα Σάββατο,
1: ναι,
0: ό,τι έχει μείνει και δεν μιλάμε για... Μιλάμε
1: ναι,
0: για
1: ναι, ναι,
0: καλές
1: ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Ό,τι έχει μείνει σου λέει τώρα Σαββατοκύριακο, η παραγωγή δεν τα κρατάνε.
1: Α, επειδή την Κυριακή δεν έχει λαϊκή, σου λέει τι να τα κάνουμε.
0: Έτσι, μισοτιμή.
1: Λοιπόν, θα πάω και Σάββατο,
0: Μπράβο. Να πάρεις και για μένα, θα σου δώσω μια λίστα.
1: Μπράβο, Λία.
0: Μετά τις 2 όμως,
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Αλλά για να πάω,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ακούσεις,
0: ναι,
1: ότι
0: okay,
1: οι βοηθοί νευρεφωνηπιοκόμων που βγαίνουν από τις ανώτερες σχολές Α είναι με εξειδίκευση.
0: Αυτό το ακούω.
1: Οι σχολές δίνουν προνομιακά δίδακτρα.
0: Και αυτό το ακούω.
1: Και μπορούμε να καλέσουμε για να μάθουμε περισσότερα στο 210-5279-500
0: 210-41-27-14
1: ή ένα απλό κλικ στο www.eekalpha.gr. Εντάξει.
0: Ακούστε το.

0: Προσοχή! Το κλίμα βαγώνει!
1: Λοιπόν, είδες ένα μπλε ρουά άβρα και στο στούντιο.
2: Και μπλούζα.
1: Έτσι. Η Βασιλεία Πέτρου λοιπόν είναι μαζί μας και σήμερα μας λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, παιδιά. Θυμηθείτε, προσοχή, το κλίμα δαγκώνει και υποφέρουμε.
0: Γεια σας και από μένα και καλή Παρασκευή. Η παγκόσμια παραγωγή εκοκισμένου βαμβακιού, σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, προβλέπεται την εμπορική περίοδο 2026-2027 να περιοριστεί σε 25,27 εκατομμύρια τόνους, παρουσιάζοντας σημαντική μείωση ως προς την προηγούμενη. Η πτώση αυτή συνδέεται με την αναμενόμενη μείωση της παραγωγής του προϊόντος σε ορισμένες σημαντικές παραγωγικές χώρες, ιδιαίτερα στην Κίνα, αλλά και με τη μείωσή της στη Βραζιλία, στη ΣΥΠΑ και στο Πακιστάν. Ενώ εξαίρεση θα αποτελέσει η Ινδία, παρουσιάζοντας οριακή μεταβολή, σύν 0,8%. Η έκταση της καλλιέργειας βαμβακιού στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις τελευταίες διαθέσιμες εκτιμήσεις, προβλέπεται το 2026 να περιοριστεί σε 190.000 εκτάρια, παρουσιάζοντας αισθητή μείωση ως προς το 2025 και πολύ μεγαλύτερη από το μέσο όρο της προηγούμενης πενταετίας. Γενικότερα πάντως, η πτώση αυτή συνδέεται στενά με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι καλλιεργητές στη διάρκεια των τελευταίων ετών, κυρίως εξαιτίας των χαμηλών τιμών παραγωγού στο σύσπορο βαμβάκι, σε συνδυασμό με τη σημαντική αύξηση του κόστους παραγωγής λόγω της ανόδου των τιμών σε ορισμένες κρίσιμες εισρωές, ενέργεια, λιπάσματα. Και οι πληροφορίες μας έρχονται από το ύπεθρος.gr.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Όταν το ραδιόφωνο γίνεται
2: Διάβλος επικοινωνίας,
3: Διάβλος Κρήτης,
2: Διάβλος Radio.gr.
4: Επιλεγμένη ελληνική,
5: παραδοσιακή και ξένη μουσική.
4: Ενημέρωση, ανταλλαγή απόψεων.
2: Διάβλος Radio.gr. Από την Κρήτη σε όλο τον κόσμο. Με live εκπομπές και μουσικές που σε ταξιδεύουν.
4: Διάβλος Κρήτη.
2: Διάβλος Radio.gr. Ακούγεται.
5: Ακούγεται.
2: Ακούγεστε.
5: Ακούγεστε.
6: Προγράμματα για την ενέργεια υπάρχουν πολλά. Πρόγραμμα όμως για θετική ενέργεια και καλή μουσική υπάρχει μόνο ένα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Με τον Ηλία Ξινόπουλο και την Άννα Κουβαρά.
6: Όχι, λάθος. Με την Άννα Κουβαρά και τον Ηλία Ξινόπουλο. Οι κυρίες προηγούνται πάντα.
7: Δύο στην τιμή του ενός. Άλλο ένα ταξίδι στον κόσμο μόλις ξεκίνησε. Καλώς ήρθατε.
8: Κάνε swipe στον ήλιο με το νέο Sunscreen Stick Kids SPF 50 από τη Fresiderm. Ανάλαφρο, διάφανο και τόσο πρακτικό που τα παιδιά θα θέλουν να βάζουν μόνα τους αντιλιακό. Κατανέμει ομοιόμορφα τα αντιλιακά φίλτρα για ακόμα πιο αποτελεσματική προστασία και έχει αντιοξειδωτική δράση. Νέο Sunscreen Stick Kids από τη Fresiderm. Και για τους ενήλικες, Glass Clear Stick Sunscreen με διάφανη σαν γυαλί υφή. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει.